0: γλώσσα είναι ένα μεγάλο θέμα, αυτό συζητάμε πολύ καιρό. Mm-hmm. Έχει λόγους που συμβαίνει. Ένα, το είπατε εσείς, είναι ακίνητα πολλά παλιά. Παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, να καταλάβετε, το 70% είναι πρώτο 1990. Mm-hmm. Ο κτηριακού όγκου. Τεράστια. Έχει εκατομμύρια ακίνητα. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, που είναι ειδικό για την Ελλάδα, είναι κοινωνικό, είναι ότι έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες και μικρά εισοδήματα.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα, έχουμε περιπτώσεις που έχουμε μια μίσθωση, που είναι και ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής αδυναμία έχουν να κάνουν κάποιες βασικές κινήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε και έχει να κάνει με τα εισοδήματα, έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα άλλο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να το βοηθήσουμε. Έχουν γίνει κάποια προγράμματα, αλλά δεν είναι επαρκή. Mm-hmm. Έχουν γίνει για ευάλωτα νοικοκυριά και εξοικονομώ, αλλά αυτά τα προγράμματα καλά είναι, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το αλλάζω θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα, αλλάζω ηλιακό κλπ. Τώρα, το μεγάλο θέμα που θα έπρεπε εμένα να δούμε πολύ είναι πώς θα μαζικοποιήσουμε τις ΑΠΕ. Δηλαδή, οι ΑΠΕ έχουμε αναπτυχθεί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: αλλά κυρίως σε επίπεδο επενδυτικό,
1: mm-hmm,
0: πρακτικής παραγωγής. Δηλαδή, φωτοβολταϊκά στα χωράφια, άλλες μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκών, άλλες επενδύσεις που αφορούν αιωλικά, που αφορούν διάφορα, οτιδήποτε ΑΠΕ. Δεν έχει πάει πολύ στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Τη μάδα, έξω στα κτίρια. Γιατί δεν έχει πάει? Γιατί ίσως δεν μπορούσαμε, ίσως δεν είχαμε τη χρηματοδότηση, διάφοροι λόγοι. Πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί είναι το κλειδί? Γιατί έχουμε ένα πολύ ψηλό ρεύμα, μια εποχή με ψηλό πετρέλαιο, ψηλό φυσικό αέριο, μεσοσταθμικά. Ψηλό ρεύμα, όταν είμαστε 15-16 είναι ένα τεράστιο κόστος. Το οποίο καλύπτεται όταν κάνεις ψηφισμό, όταν κάνεις μια επένδυση σε ΑΠΕ. Ποια είναι η επένδυση σε ΑΠΕ, η βασική, στα κτίρια, φωτοβολταϊκά.
1: Σωστό.
0: Είναι η κλασική επένδυση, εγώ το λέω και από ίδια εμπειρία.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα έχουμε εκεί πέρα? Πρώτον, δίκτυο. Δεν έχουμε το δίκτυο, την επάρκεια του δικτύου να σηκώσει παραπάνω συνδέσεις. Έχουμε λίγες συνδέσεις σε σχέση με τον πληθυσμό. Δηλαδή, τελευταία στοιχεία δεν πρέπει να είναι σε κτίρια πάνω από 30-35.000 συνδέσεις. Μπορεί να είναι και πολλές. Πολύ λίγο, έτσι, σε σχέση με τα εκατομμύρια κτίρια που έχουμε. Άρα, πρώτη κίνηση, επενδύσεις σε δίκτυο. Δεύτερο, τα γραφειοκρατία. Πιο γρήγορες οι συνδέσεις, πιο γρήγορες οι εκδίσεις, αποτελικά από το ΔΔΕ. Ταχύτητα. Δεν γίνεται να περιμένει άλλο να πάρει μια σύνδεση 6 μήνες, 8 μήνες. Τρίτον, χρηματοδότηση. Έξυπνη τρόπο χρηματοδότηση, είτε μέσα από λογαριασμό, είτε με επιδοτήσεις. Διάφορα μοντέλα υπάρχουν, εφαρμοστεί και στο εξωτερικό. Δεν μιλάω πάντα να βάλεις 10 κιλοβάτ, να βάλεις και 4 κιλοβάτ και 5 κιλοβάτ. Αυτό τι σου δίνει τη δυνατότητα να συμψηφίσει το ρεύμα σου, άρα να κάνεις μεγαλύτερες κινήσεις εσωτερικά, να βάλεις κλιματιστικά για παράδειγμα.
1: Σωστό.
0: Ένα παράδειγμα λέω. Έναν ηλιακό. Άρα θέλω να πω ότι σιγά σιγά αυτός ο νέος εξηλεκτρισμός μπορεί να μειώσει αυτό το κομμάτι που λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Έχει μεγάλη επιρροή στα κινητά μας και στην ποιότητα ζωής, αλλά και στο κόστος. Άρα επηρεάζει και έμεσα και το στεγαστικό. Έτσι. Και το στεγαστικό δεν είναι μόνο οι μισθωτές που δεν βρίσκουν να μείνουν, είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες που μένουν στα σπίτια τους. Έτσι να δουν καλύτερα. Άρα συνολικά αυτό θα δίνει οδηγή και στη βιώσιμη ανάπτυξη, αν το πάρει συνολικά.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι εντάχει το πρόβλημα.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι αν υπάρχουν τρόποι για να γίνουν όλα αυτά. Ήδη ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, προανήγγειλε αυτό το περίφημο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το είδα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια κίνηση θετική. Το θέμα να εφαρμοστεί γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα είναι γρήγορη αυτή η εφαρμογή? Σε επίπεδο νομοθετικό, σε επίπεδο σχεδιασμού, έχουμε κάνει πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, όταν το εξοικονομώ, κάνει 2 χρόνια να τελειώσει. Ωραίο πρόγραμμα το εξοικονομώ. Αλλά 2 χρόνια χάνει την επιρροή του, χάνει τη δύναμή του.
1: Σωστό.
0: Μπαλκόνια. Μάλιστα. Πάω εγώ να βγάλω στο μπαλκόνι. Μην εσείς, να βάλω 2 πανέλα. Πόσο γρήγορα θα μπορεί να συνδεθώ? Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ που μάθει πολύ καλά. Έχουν γίνει πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζω. Αλλά πρέπει να επεκταθούν, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Μην το παίρνουμε αψήφιστα. Έτσι έχουμε μια μεγάλη ανισότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ το βγάζω σε 2 ταχύτητες βασικά. 30-70 περίπου εκεί το έχω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 30 έχει αντέξει, έχει ωφεληθεί, έχει ευνοηθεί από όλες τις συνθήκες αυτές και από τη δική του προσπάθεια. Mm-hmm. Το 70 όμως μένει πίσω. Δηλαδή έχουμε ένα ποσοστό που δεν βγάζει το μήνα. Μιλάμε, είναι. Δηλαδή αυτούς μην το παίρνουμε ότι είναι κάτι παραμύθι, ότι δεν υπάρχει. Το βλέπουμε γύρω μας.
1: Σωστό, σωστό. Το ερώτημα είναι αν μπορούν οικονομικά να σηκώσουν το βάρος στα νοικοκυριά. Για να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Θα μπορούσαν με μια σημαντική βοήθεια. Το έχουμε δει και σε προγράμματα για τα ευάλωτα. Mm-hmm. Το έχουμε δει στο αλλάζω θέρμανση και πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολύ μικρό το κόστος που βάζανε και ήταν πολύ μεγάλο το όφελος. Ή το αλλάζω ηλιακό.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ συμμετείχαν. Γιατί όταν αλλάζει τον ηλεκτρικό σου ηλιακό είναι ένα όφελος σημαντικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μιλάω να κάνεις πάντα το μεγάλο project, αλλά να ξεκινήσεις σιγά σιγά να ανοίγεις, να μαζικοποιείς που λέω εγώ, να κάνεις πιο μαζική το όφελος των ΑΠΕ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, επίσης μπορεί σε ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν έχουμε αξιοποιήσει, αυτό μου στέλνει μια εκπομπή, θα έπρεπε να τα πούμε μόνο γι' αυτό, είναι οι ενεργειακές κοινότητες.
1: Ναι, σωστό.
0: Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ που έχει και πολύ λαϊκή, έτσι, λαϊκή αποδοσή.
1: Το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά μέρη. Το είπε και ο υπουργός επίσης, ο κ. Παπασταύρου, αυτό, ότι πρέπει σιγά σιγά

0: να ενεργοποιήσουμε τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Ακριβώς, χαίρομαι. Χαίρομαι πραγματικά. Και το θέμα να κάνει τις κατέλεσεις κοινής, γιατί έχουμε, κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό. Έχουμε ενεργειακές κοινότητες, αλλά δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε σε ποσότητα, έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές.
0: Ναι.
1: Περισσότερες, κάποιες είναι, αλλά είναι λίγες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν, ξέρετε, ενεργειακή κοινότητα, μπορούν να κάνουν δήμοι, μπορούν να κάνουν φυσικά πρόσωπα, μπορούν να κάνουν το ίδιο το κράτος, μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό κόνσεπτ και δημιουργεί αυτό που λέμε. Να το καταλάβει ο κόσμος, το virtual net metering. Δηλαδή, εγώ συμμετέχω και εσείς, είμαστε μέλη, πληρώνουμε μία συμμετοχή και συμψηφίζουμε το ρεύμα μας στο ακίνητό μας που δεν έχει σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι στο ακίνητό μας, είναι σε κάποια πάρκα.
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι αν θα έπρεπε να δούμε και λίγο διαφορετικά τα προγράμματα που επιδοτούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά είναι διασπασμένα. Δηλαδή, άλλο για το θερμοσύφωνο, άλλο για, για την ενεργειακή επάρκεια, άλλο για το πετρέλαιο, πώς το λένε, άλλο για τη θέρμανση, άλλο για να κάνουμε θερμομόνωση. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο όλο μαζί.
1: Τώρα,
0: κάπως.
1: Για παράδειγμα, θα βγει αυτό το ανακαινίζω, όπου το παρουσιάσουμε και μαζί θα βγει ο οδηγός την επόμενη εβδομάδα. Αν έχει, θέλετε να το αναδείξουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να έχουμε τον πραγματικό οδηγό. Αυτό έχει μια τέτοια έννοια και αυτό είναι η πρώτη. Το πρώτο πρόγραμμα που βάζει μέσα και ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Μαζί όλα, δεν είναι ξεχωριστά. Δεν έχει οικονόμο που σου λέει κάνει μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, δεν μπορεί να κάνει υδραυλικά, δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρικά, δεν μπορεί να κάνει κουζίνε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η λογική και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμψηφιστούν. Η άλλη λογική που φαίνεται να περνάει είναι να βάζουν στο παιχνίδι του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματο, ώστε να κάνουν αυτοί τα προγράμματα με συνεργασία με μηχανικού, φαντάζομαι, δεν έχω δει το τελικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν όρου πληρωμή καλύτερο. Δηλαδή να σου πούνε ότι με το λογαριασμό του ρεύματος θα μου δίνεις 100 δόσεις, 50 δόσεις, 60 δόσεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Όπως βοηθάνε όλα αυτά τα προγράμματα αγορών που κάνουμε από τις εταιρείες με εξοπλισμό που τα παίρνουμε σε 30 δόσεις. Άρα,
0: ναι.
1: Έτσι, ένας που δεν έχει μεγάλο εισόδημα μηνιαίο μπορεί να καλύπτει σιγά σιγά αυτό το κόστος και να έχει όμως άμεσα το όφελος.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μάλιστα, κύριε Γρανίδη, κρατάμε ανοιχτή την συζήτηση. Περιμένουμε
1: βεβαίως,
0: και τα νέα προγράμματα.
1: Θέμα, πρέπει να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το δούμε γιατί εκεί, ξέρετε, στηρίζεται όλο το στεγαστικό, εγώ το λέω. Και όπως ξέρετε σε πάρα πολλές εκπομπές,
0: ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες με μικρά εισοδήματα.
0: Σωστό. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
1: Μεγάλοι ιδιοκτήτες
0: ζητήματα,
1: που φαντάζονται κάποιοι ότι μεγάλοι δυνάστες, δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ο καθένας έχει από ένα κίνητο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρανίδη. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.

0: Μετά από αυτό που είπα για τον κοινωνικό τουρισμό, ο Βασίλης στέλνει μήνυμα. Εδώ έχουμε πρωθυπουργό, λέει, που πήρε επίδομα για τις ζημιές της Ελιές. Δεν θα πάρουν αυτοί που έχουν πάνω από 80.000 εισόδημα κοινωνικό τουρισμό. Σωστό και αυτό. Δείχνει το δρόμο. Ιωάννη από την Βιέννη, φίλε και πιστέα ακροατή, δεν είπα ότι δεν δέχεσαι την κριτική. Είπα ότι γι' αυτό γίνεται το πράγμα, για να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Άμα δεν δέχεται η κυβέρνηση την κριτική, είναι προβληματικό. Και το ζήτημα δεν είναι ότι αποδομούμε τα καλά τώρα, συγγνώμη, αλλά οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ δεν είναι καλό και το αποδομούμε. Οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ είναι δύο σκάνδαλα, τα οποία πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε γιατί έγιναν και ποιοι έφταξαν. Αν το σκάνδαλο για τον ΟΠΚΠΕ είναι ο αγρότης ή αυτός που δεν ήταν αγρότης και έπαιρνε, δηλαδή μόνο αυτό είναι το σκάνδαλο και δεν έχει καμία πολιτική εμπλοκή, μιλάμε για ανίκανους πολιτικούς που κάτω από τη μύτη τους γίνεται πάρτι και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και απλά πρέπει να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέα και να πει: παιδιά, εδώ γινόταν ένα σκάνδαλο, και αυτοί να πούνε: α, ούτε που το καταλάβαμε. Ζητάμε χίλια συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι κάποιοι από τους πολιτικούς κάνανε παιχνίδι. Ένα από τα δύο. Επειδή σκάνδαλο υπάρχει, το έχουμε ξαναδεί στην Οβάρτης. Σκάνδαλο υπήρχε, δεν υπήρχε κανένας πολιτικός που να φταίει και τι κάναμε, χάσαμε και το μικρό σκάνδαλο, δεν πήραμε φράγκο εμείς, ενώ οι άλλοι πήρανε, γιατί μείναμε στο αν οι πολιτικοί αυτό τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν, δεν το έλεγξαμε ποτέ. Μείναμε στο πολιτικό κομμάτι και όχι στο νομικό. Θα μου πεις τώρα, αφού δικαιώθηκαν. Βεβαίως, αλλά λέω ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ να μην φταίει κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την πολιτική. Αυτή είναι η Yardbirds, γιατί ο Paul Samuel Smith, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, έχει γενέθλια σήμερα. Έφυγε ο Smith για να έρθει ο Page στη θέση του. Και έφυγε ο Page για να πάει μαζί με τον Plant, τον Jones και τον Bronham να φτιάξουν τους New Yardbirds, που μετά έγιναν οι Led Zeppelin. Κάπως έτσι πάει η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτή είναι η Βίκη Μοσχολιού στο Πέρα από τη Θάλασσα. Ερίκος Θαλασσινός, Γιάννης Μαρκόπουλος.
1: Βασίλικο στο χέρι.
0: Ορθώς ο Άλκης στέλνει, επειδή συζητάγαμε πριν για τη θερμοκρασία της θάλασσας, τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες, όσοι πηγαίνουν το χειμώνα για μπάνιο, τώρα σταματάνε. Καλά τα λες, Άλκη.
1: Κατασπρό περιστέρι.
0: Πού τους θυμήθηκες, Κωνσταντίνε, τους Κουίτνενσες, ψυχεδελικό ροκ, νομίζω, τη δεκαετία του 60-70, κάπου εκεί έπαιζαν.

Κώστα, πολλά τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, πολλές ιδέες που υπάρχουν για να μειωθεί το κόστος καθημερινής ζωής. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση να εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν μένουμε απλά σε μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.

Απολαύσετε την Βίκυ Μοσχολιού και αμέσως μετά να απολαύσετε και το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτση. Τελευταίες εξελίξεις, όλες οι ειδήσεις στις 9. Ακολουθεί ο Τρίτσι Ξενάκης, Βασίλης Κούρης. Αν όλα πάνε καλά, μετά το Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 7 και κάτι, αφού θα έχουμε πει και το δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών, με το πρώτο πρωινό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μου βλέπετε έξω που είναι τώρα μουντά, θα έρθει και πάλι ο ήλιος. Γεια σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026. Μια βροχερή ημέρα εδώ για τη Δυτική Ιστραία Ελλάδα. Έχουμε κάποιες έτσι ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως ακριβώς να πω ότι προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι για τη σημερινή ημέρα, δηλαδή κάποιες βροχές. Γενικώς σήμερα Παρασκευή βροχερός ο καιρός. Έχουμε τοπικές νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως είπαμε, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στο Αγρίνιο μετά από πολλές ημέρες ανομβρίας. Πάντως αυτό είναι κάτι πολύ πρόσχερο. Από αύριο ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση και έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρ στους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας, φίλες και φίλοι, καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Μαζί για τις κυρίαρχες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, τις νέες στατικά μας. Ό,τι σημαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Με τον Βαγγέλη Κοκκόση να είναι και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου.

Η επικαιρότητα εξακολουθεί μάλλον και την κοινή γνώμη να απασχολεί, φίλες και φίλοι, το φωνικό αυτό στην Κρήτη, μιας και αποφασίστηκε η προφυλάξηση τόσο του 54χρονου δράστη της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, όσο και της συζύγου του. Μάλιστα και οι δύο μεταφέρονται σε φυλακές εκτός Κρήτης. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν ένας άλλος, είπαν στις απολογίες τους. Χθες είχαμε μάλιστα και την κηδεία του 29χρονου παλικαριού, μέσα σε ένα κλίμα ασπαρακτικό, θα έλεγα, φίλες και φίλοι, με τους συγγενείς, τους φίλους μάλιστα, να τραγουδούν πάνω το φέρετρο του αδικοχαμένου παιδιού. Το ένα παλικάρι 20 χρονών. Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης.

Πλήθος οι καταγγελίες με αφορμή το έγκλημα αυτό, όχι μόνο για το ζήτημα βέβαια της κατοχής όπλων και της νοοτροπίας που διακατέχει κάποιους κριτικούς, αλλά και το γεγονός του ρόλου που διαδραμάτισε η αστυνομία και ακόμα περισσότερο η δικαιοσύνη, έτσι, γιατί ήταν ένα προαναγγελθέν έγκλημα από ό,τι φαίνεται.

Μετά από τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί με πατίνια το τελευταίο διάστημα, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα νέο διασωληνωμένο. Έχαμε ένα παιδί πριν από λίγες μέρες που έχασε τη ζωή του στην Ηλία, εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Έρχεται νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλό αργά παρά ποτέ. Άμεσα απαγόρευση έχουμε για τους ανήλικους στους δρόμους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους.

στα Διεθνή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, με τον Τραμπ να επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Παρ' όλα αυτά, ακούστηκαν εκρήξεις χθες, φίλες και φίλοι, και υπάρχουν αναφορές για αμερικανικά πλήγματα, με την Τεχεράνη να λέει από την πλευρά της πως απάντησε σε εχθρικά πυρά. Τα στενά του ορμού στο μεταξύ έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ πλοίων, φίλες και φίλοι, μιας και απαγορεύεται από εκεί η διέλευση. Είναι εγκλωβισμένα 1500 πλοία, λένε τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία.

Οι άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής για το επόμενο διάστημα παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντως είπε χθες ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι σε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα θα γίνονταν χαμός και ότι θα τσακωνόμασταν. Ζήτησε πάντως οι τοποθετήσεις, είπε ότι οι τοποθετήσεις που έγιναν ήταν ουσιαστικές, ήταν ευπρεπείς. Διήρκησε αρκετές ώρες, πρέπει να σας πω, η συνεδρία αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη. Πάντως, γενικώς τηρήθηκαν χαμηλοί τόνοι. Υπήρχε και κριτική και αιχμές πάντως για τον Πρωθυπουργό, για εκείνους οι οποίοι δεν υδρώνουν όσο πρέπει τη φανέλα, όπως είπε.

0: stop.
1: Στα δικά μας εδώ είχαμε πολύ όρη διακοπή υδροδότησης χθες, η οποία προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και αλλαγή στην καθημερινότητα των κατοίκων του Μεσολογγίου. Ένας εργολάβος, ο οποίος κατασκευάζει έργο στην είσοδο της πόλης, τρύπησε τον κεντρικό αγωγό, φίλες και φίλοι, και προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά αυτό. Όσοι εργολάβοι τρυπούν τους δρόμους, κάνουν έργα, δεν ξέρουν αν υπάρχουν ή όχι δίκτυα από κάτω.

Στο Νεοχώρι των 9 Δών έχουμε μυστήριο με τον θάνατο ενός 62χρονου κτηνοτρόφου με τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ. Ενώ για το αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στο Αγρίνιο, το οπαδικό επεισόδιο, που να θυμίσουμε είχαμε τον τραυματισμό δύο νέων από μια ομάδα 5 ατόμων, οι οποίοι ρωτούσαν τι ομάδα είναι, το ζήσαμε γι' αυτό. Το Σάββατο έχουμε την δίκη για τους τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραμένουν υποκράτηση. Έχουμε και ένα μυστήριο με ένα σκάφος drone, φίλες και φίλοι, το οποίο εντοπίστηκε σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο, στον κάβο της Κυράς, στη Λευκάδα έγινε αυτό. Ένα θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος λοιπόν, το οποίο εντόπισε ψαράς, το πήγε στη Βασιλική εκεί πέρα να πούμε, το έσυρε με ένα σκηνή, το ανέλαβαν οι λιμενικοί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει εμπλακεί και το πολεμικό ναυτικό, μια περίεργη υπόθεση η αλήθεια είναι, μιλάμε για ένα σκάφος drone δηλαδή έτσι, και ταχύπλο, μάλλον ένα μαύρο ταχύπλο, το οποίο βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά όπως είπα. Φέρεται να φέρει μάλιστα ραντάρ, ειδικούς αισθητήρες, εξοπλισμό υψηλής επικοινωνίας και γενικότερα υψηλής τεχνολογίας και κανείς δεν ξέρει τώρα αν παρασύρθηκε από τα διεθνή ύδατα και έφτασε στη Λευκάδα μετά από συμμετοχή του σε κάποια άσκηση. Είναι κάτι άλλο, λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής μάλιστα. Πάντως το εξετάζει το πολεμικό ναυτικό. Πληροφορίες λένε οι τελευταίες ότι το σκάφος αυτό το περίεργο, το μυστήριο, έχει ρημουλκηθεί και έχει φτάσει στο Πλατηγιάλι, στο λιμένι του Πλατηγιαλιού. Εκεί βρίσκεται τώρα.

Ο Αρσένιος ή Αρσενία, ο θεολόγος και η θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, λέει η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας. Να μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, είχαμε από τον Σύλλογο των Θαλασσεμικών εδώ στην περιοχή μας έκκληση για αιμοδοσία. Έτσι, γιατί εμφανίζονται ελλείψεις στο νοσοκομείο του Αγρινίου και στο τμήμα αιμοδοσίας, όπως οι ίδιοι επισήμαναν. Να μην ξεχνάμε, αυτή η έκκληση είναι διαρκής, έτσι. Είναι και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. It's just escaping on the run. And but for the sky there are no fences facing. 1821 η μάχη της Γραβιάς. Σήμερα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, ενώ επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no... 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Λίγη λοιπόν αυτός ο καταστροφικός για την Ελλάδα Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται εκατοντάδες απεργοί, φίλες και φίλοι. Έχει μια ολόκληρη βέβαια προϊστορία η εξέγερση αυτή των εργατών, έτσι, η οποία έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη και η οποία μάλιστα ενέπνευσε και τον Γιάννη Ρίτσο από μια φωτογραφία την οποία είδε στον ριζοσπάστη με μια μάνα να θρυνεί τον νεκρογιό της και έγραψε την περίφημη ποιητική του σύνδεση «Ο Επιτάφιος» που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

την περίοδο 31-36 του Πυριακού κίνημα στη χώρα μας εμφάνισε ιδιαίτερη έξαρση, φίλες και φίλοι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε το κράχ του 1929 και την στάση πληρωμών στην Ελλάδα του 1932. Οι απεργιακοί αυτοί αγώνες είχαν πρωτόγνωρη μαζικότητα, συχνά κατέληγαν σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία, με νεκρούς και τραυματίες. Οι εργατικές αυτές κινητοποίησεις έφτασαν στην κορύφωσή τους τον Μάιο λοιπόν του 1936 στη Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών που πνίγηκε στο αίμα από την κυβέρνηση Μεταξά, με 12 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.

Η κορύφωση του Μάη του 36 λοιπόν σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, το 1945. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης η σημερινή. Πάμε και στις προσωπικότητες οι οποίες ήρθαν ή έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1828 ο Ερίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, γεννιέται. Ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Το 1945 έρχεται στην ζωή ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ.

Ήταν 8 Μαΐου του 1873 όταν πέθανε ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος. Θεωρείται πως επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Ενώ το 1880, 7 χρόνια μετά, πεθαίνει ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Ενώ το 1936 πεθαίνει ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.

κάνουμε και μια αναφορά βέβαια και σε έναν σπουδαίο γιατρό και πολιτικό, τον Δημήτριο Κρεμαστινό, Έλληνα γιατρό, καρδιολόγο και πολιτικό, ο οποίος διακρίθηκε για το ήθος και τη μετριοπάθειά του. Διατέλεσε Υπουργός Υγείας από το 1993 και το 1996 στην τρίτη και τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Βουλευτής Δωδεκανήσου με το Πασό και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας, διευθυντής των καρδιολογικών κλινικών σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Γεννημένος το 1942 στην Ίσο Χάλκη της τότε Ιταλοκρατούμενης Δωδεκανήσου, με τη σπουδαία αυτή πορεία ο καταπληκτικός αυτός γιατρός και άνθρωπος και πολιτικός βέβαια, φεύγει από τη ζωή σαν

όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό, τι προβλέπουμε με μετεωρολόγοι για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Τέλος πάντων, σήμερα Παρασκευή μας τα χαλάει ο καιρός λίγο. Χρειάζεται όμως και καμιά βροχούλα μέσα-μέσα, έτσι. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο διάστημα να πω ανομβρίας. Και καλό θα είναι να έχουμε βροχές, βέβαια. Χρειάζονται και οι βροχές. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, έχουμε τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις. Δεν είναι κάτι έντονο βέβαια, αλλά έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα στενών βροχοπτώσεων, με τους ανέμους νότιο-ανατολικούς έως 4 αποφόρες, 21-22 η θερμοκρασία στο Αγρίνιο, όχι παραπάνω. Αύριο Σάββατο 9 Μαΐου πάντως ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση. Έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Δεν υπάρχει όμως πρόγνωση για βροχή για αύριο, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Νότιο-δυτική άνεμη έως 3 με 4 αποφόρ, μάλλον. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 το Σάββατο. Την Κυριακή 10 Μαΐου νέα άνοδος θερμοκρασίας. Έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 4 αποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 12 έως 27. Δευτέρα 11 Μαΐου ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη κατά κύριο λόγο νότιο-δυτική 2 με 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή του Αγρινίου, έτσι, την δυτική Ελλάδα, αν θέλετε, από 14 έως 27. Ενώ την Τρίτη 12 Μαΐου, καλός καιρός πάλι, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-δυτικούς ασθενείς, θερμοκρασία από 13 με 14 έως 28. Τετάρτη 13 Μαΐου, καλός καιρός πάλι, ηλιοφάνεια με ανέμους νότιος, κάπως ενισχυμένη κιόλας η νότιοι άνεμοι την Τετάρτη, και τη θερμοκρασία από 14 με 15 έως 29, ίσως να δείξει και 30 ο υδράργυρος την Τετάρτη. 13

Στους 16 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο, στο συννεφιασμένο Αγρίνιο, έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις. Άπνοια πάντως επικρατεί, υγρασία στο 77%, να πω και πως χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σήμερα ήταν νωρίτερα στους 14,5 βαθμούς. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, καλέστε τώρα στο 26410514 και κάντε τη σωστή επιλογή. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

πριν από λίγο θρίλερ στη Φθιώτιδα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο στον Δομοκό. Έγινε αυτό στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου αυτού που φλέγονταν. Ανήκει σε Έλληνα, λένε ακόμα οι πληροφορίες αυτές. Σωρός στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα σε εξέλιξη έρευνες. Βέβαια, για να δούμε ποιο είναι τέλος πάντων ο συγκεκριμένος, ο οποίος βρέθηκε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πανθρακωμένος μέσα στο όχημα αυτό. Πριν από λίγο έγινε αυτό, όπως είπαμε, στο Δομοκό της Φθιώτιδας.

Τεταμένη κατάσταση στην Κρήτη, πως είναι δυνατόν να μην είναι τεταμένη μετά τη στιγενή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που σόκαρε το Πανελλήνιο. Χθες, σε κλίμα οδύνης και θλίψης, τελέστηκε νεκρόσιμη ακολουθία στον ιερό ναό Αγίας Κυριακής στον χώνο του Μιλοποτάμου, με πλήθος συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής να αποχαιρετούν τον 29χρονο. Υπενθυμίζω ότι η τραγωδία εκτελήχθηκε πριν από λίγες μέρες, το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε εν ψυχρό το παιδί, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα, είδα και χθες κάποιες συγκλονιστικές δηλώσεις και από τους συγγενείς, τον πατέρα, την αδελφή του 29χρονου, αλλά και από συγγενείς, την αδελφή και την μάνα του 54χρονου δράστη, που έλεγε, ας πούμε, και έλεγαν χαρακτηριστικά πώς άλλαξε αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία 3 χρόνια από τη στιγμή που έχασε τον μοναχογιό του.

0: Η παρουσία μάλιστα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή την ώρα της κηδείας για να αποτραπούν τυχόν εντάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα. Οργισμένοι συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους και την οργή τους για το γεγονός ότι οι αρχές δεν προστάτευσαν το παιδί. Μάλιστα, η αδερφή του 29χρονου κινήθηκε προς τις δυνάμεις αστυνομίας, σμπρώχνοντας τους αστυνομικούς. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζε χαρακτηριστικά. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την κηδεία, η Κατερίνα Γέμιστο, η αδελφούλα του ήταν ντυμένη στα λευκά και όλα, πρέπει να σας πω, την ώρα της κηδείας. Ήταν συγκλονιστικές οι σκηνές, πραγματικά, γιατί είδαμε και ένα βίντεο στο Facebook την ώρα της ταφής που του τραγουδούσαν ένα παραδοσιακό κριτικό τραγούδι ως αποχαιρετισμό εκεί, φίλοι και συγγενείς. Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου. Καλό ταξίδι στο φως ζωή μου που έφυγες και μάφησες εδώ μόνη. Μα εγώ δεν σου κρατώ κακία, γιατί ξέρω πως θα με προσέγεις από εκεί πάνω. Σ' αγαπώ και καλή αντάμωση, αντράκι μου, γράφει. Η αδελφή του την ίδια ώρα προφυλακιστεί χθες, τόσο 54χρονος δράστης του φωνικού ο Κώστας Παρασύρης, όσο και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δολοφονία αυτή, επηρεάζοντας καθοριστικά, όπως είπα, τον δολοφόνο, τον σύζυγό της. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
4: Αγάπη μου, έλα να δεις! Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι!
5: Έβαψαν τους...
4: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην ιστορία αυτή, βέβαια, στην Κρήτη, τη δολοφονία του 21χρονου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν χθες ο δράστης, ο 54χρονος, και η 56χρονη σύζυγός του. Μετά τις απολογίες της, ο 54χρονος κατηγορείται για την δολοφονία. Βέβαια, τον πυροβόλησε 6 φορές, να θυμίσουμε, στη μέση του δρόμου τον Νικήτα το απόγευμα της Τρίτης. Αμέσως μετά παραδόθηκε. Η διαδικασία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο, στο αστυνομικό μέγαρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω των ανησυχιών για εντάσεις και αντιδράσεις. Η ακρόαση διήρκησε πολλές ώρες. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι αυτό, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Μπαρί του κατηγορητήριο, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Βέβαια, διερευνάται ακόμα έτσι ο ρόλος της συζύγου. Εξετάζονται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα φέρεται να προέτρεψε τον δράστη λεκτικά να πυροβολεί στον νεαρό. Μάλιστα, ακούσαμε χθες και τον πατέρα του παιδιού να μιλά στην εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου, όπου έλεγε ότι ήταν εκείνη η οποία πίεζε ψυχολογικά διαρκώς τον άντρα της να κάνει κάτι, θεωρώντας πως ο 29χρονος Νικήτας ήταν υπαίτιος για το θάνατο του μοναχογιού τους μετά το τροχαίο αυτό δυστύχημα που είχε γίνει πριν 3 χρόνια, και ουσιαστικά του όπλησε το χέρι με αυτόν τον τρόπο ως ηθική αυτούργος.

Μάλιστα, και μάλιστα είδαμε και άλλες δηλώσεις χθες. Βέβαια, μίλησαν και οι συγγενείς του ζευγαριού αυτού. Η μητέρα του, ειδικότερα, βέβαια, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Η γυναίκα, που είναι φυσιολογικό, έλεγε για 3 χρόνια, λέει, το σπίτι ήταν κλειστό. Λέει, ούτε εμένα δεν μ' άφηναν να μπω μέσα. Ότι ο άνθρωπος αυτός είχε παρατηθεί τελείως. Έλεγε, για ποιον να δουλεύω εγώ τώρα πια, που έχασα το παιδί μου. Κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, δεν δέχονταν κανέναν και ζούσαν έτσι σε μια πολύ ιδιότυπη και ιδιαίτερη κατάσταση το ζευγάρι αυτό, για να φτάσει τελικά σε αυτό που έφτασε. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει με τίποτα τον χαμό του παιδιού του στο δυστύχημα αυτό, και θεώρησαν ότι θα υπήρχε η λύτρωση με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, για άλλη μια φορά ξεκινά μια συζήτηση για το ρόλο αστυνομικών και δικαστικών αρχών, γιατί εδώ πέρα είχαν γίνει, από ό,τι φαίνεται, και διώξεις για απόπειρες το προηγούμενο διάστημα κλπ. Αλλά δεν είχε τεθεί έτσι υπό παρακολούθηση, υπό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια αστυνομική έτσι έρευνα, η δράση, ας πούμε, του ζευγαριού του συγκεκριμένου, ώστε να αποφευθεί η ανθρωποκτονία αυτή, γιατί είχαν προηγηθεί επεισόδια, επαναλαμβάνουμε, κατά το πρόσφατο κιόλας παρελθόν, όπως έχει καταγγελθεί. Μάλιστα, ακόμα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κάτι ακούστηκε. Παρόλα αυτά, όμως, είχε αφαιθεί ελεύθερος ο 54χρονος, ο οποίος όντως τις απειλές του τις έκανε πράξη την περασμένη Τρίτη. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχουμε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουμε. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών στους δρόμους των πόλεων. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς όλο ένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση, βέβαια, των κανόνων κυκλοφορίας. Είναι αλήθεια, είναι κάτι το οποίο το έχουν παρατηρήσει και εδώ στο Αγρίνιο. Βέβαια, στο Αγρίνιο τώρα έχουμε κάποια τροχαία ατυχήματα με ελαφρύς τραυματισμούς, 2-3 πρέπει να είναι όλα και όλα. Αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Μην ξεχάσουμε ένα παιδί, νομίζω 13 χρονών, χάθηκε, έχασε τη ζωή του στην περιοχή της Ηλίας. Άλλο ένα είναι διασωληνωμένο από ένα ατύχημα που έγινε επίσης χθες. Και πρέπει, βέβαια, σαφώς να μπουν κάποιοι κανόνες. Αυτά τα παιδιά, τα οποία μπαίνουν και δικάβαλο, κάτι που εξίσου επίσης απαγορεύεται. Μερικά από τα πατίνια αυτά, κιόλας, από ό,τι αντιλαμβάνω, μάλλον έχουν κάνει, υποστεί και κάποιες μετατροπές για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, κανένα προστατευτικό μέτρο. Ελάχιστοι φορούν κράνος από αυτούς που χρησιμοποιούν τα πατίνια τα συγκεκριμένα. Είναι και τα περισσότερα παιδιά ανήλικα και φυσικά δεν έχουν ουδεμία σχέση και γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ενώ προβλέπεται αυτό, ο χρήστης του πατινιού πρέπει να λειτουργεί και αυτός με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρα τους βλέπουμε παντού, σε πεζοδρόμους, σε πλατείες, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας κλπ. Έτσι, το νομίζω όλοι σας, όσοι οδηγείτε, είστε οδηγοί ή κυκλοφορείτε στους δρόμους, τέλος πάντων, το έχετε παρατηρήσει αυτό και εδώ στην πόλη του Αγρινίου.

Αυτό που παρατηρείτε λοιπόν είναι έχουμε μια ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών από ανηλίκους σε πυκνοκατοικημένες μάλιστα αστικές περιοχές. Το νέο πλαίσιο τώρα από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε, μάλλον θα επιφέρει όπως όλα δείχνουν καθολική απαγόρευση χρήσης πατινιού για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες των πατινιών αυτών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα. Τα πατίνια πέφτουν και πάνω σε πεζούς και τους τραυματίζουν και δεν υπάρχει καμία ασφάλιση, έτσι. Την ρύθμιση αυτή προάνηγγειλε κατά έναν τρόπο πριν από δύο μέρες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, επισπεύδων βέβαια ένα άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών, δια του αναπληρωτή Υπουργού του κ. Κυρανάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι στην τελική φάση επεξεργασίας. Αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά. Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα, τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, που είναι εκτός των προβλεπομένων τεχνικών προδιαγραφών. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων όριων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Γιατί υπάρχουν αρκετά τέτοια οχήματα τα οποία όντως υπάρχουν μετατροπές σε αυτά για να πηγαίνουν πιο γρήγορα, έτσι να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Θυμόμαστε πότε είχαμε εκείνη τη φοβερή εικόνα. Είχαμε δει πριν ένα-δύο χρόνια στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όπου ένας με πατίνι έκανε προσπεράσεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το βίντεο αυτό υπάρχει. Αν γκουγκλάρετε θα το βρείτε. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

στα διεθνή τώρα και την κρίση στον κόλπο μετά την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και τα παρεπόμενα αυτής. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι η κατάβαση του πυρός με το Ιράν συνεχίζεται και τελεί σε ισχύ, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως την παραβίασε μετά την ανακοίνωση για πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σε ανταπόδοση για επίθεση εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει κατά αυτόν σε ισχύ και χαρακτηρίζοντας τα αμερικανικά χτυπήματα ως ένα απλό χάδι. Οι νέες ανταλλαγές πυρών τώρα θέτουν υπό αμφισβήτηση την εκεχηρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ για έναν μήνα από τις 8 Απριλίου. Έχουμε 8 Μαΐου, έτσι. Καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι ο διαμεσολαβητής, να θυμίσουμε, στην πιο πρόσφατη πρότασή της για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Τραμπ απέτησε η Τεχεράνη να υπογράψει γρήγορα συμφωνία μέσω της πλατφόρμας του, στο Truth Social, επισήγοντας την απειλή πως θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία στο μέλλον σε διαφορετική περίπτωση. Δυνάμεις των ΗΠΑ αναχέτησαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και ανταπέδωσαν με πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, καθώς πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού διέρχονταν το στενό του Ορμούς προς τον κόλπο του Ομάν στις 7 Μαΐου. Αυτά ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, κεντρική διοίκηση CENTCOM λέγεται αυτή η διοίκηση, διευκρινίζοντας πως η επίθεση έγινε με πυράβλους drones και μικρά πλεούμενα. Στοιχεία των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξουδετέρωσαν τις απειλές αυτές, στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε, διαβεβαίωσε επίσης η CENTCOM. Τώρα η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στο στενό του Ορμούζ. Τώρα, όπως είναι γνωστό, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επειδή υπήρχε μεγάλη πρόοδος προς την κατεύθυνση της σύναψης συμφωνίας, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να βγουν από τον κόλπο μέσω του στενού του Ορμούς. Μια επιχείρηση η οποία διήρκησε μόλις 24 ώρες, ίσως και λιγότερο.

μεταξύ, αξίζει να το πούμε και αυτό, ότι περίπου 1500 πλοία, καλά ακούσατε, 1500 πλοία και 20.000 μέλη πυρωμάτων παραμένουν εγκλωβισμένα στο κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Αυτά δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Επί του παρόντος, λέει, 20.000 μέλη πυρώματος και περίπου 1500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα. Ο κύριος Ντομίνγκες το είπε αυτό, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας, κατά την έναρξη συνεδρίου στην πρωτεύουσα του Παναμά. Πρόκειται για αθώους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους προς όφελος άλλων χωρών και είναι παγιδευμένοι λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων που δεν ελέγχουν, πρόσθεσε ο κύριος Ντομίνγκες. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανο-ισραηλινά χτυπλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό έτσι στα ιρανικά λιμάνια. Για να καταλάβουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί έχει μετατραπεί, δηλαδή τα στενά του Ορμούς, μάλλον έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ πλοίων.

και μια και μίλαγα για τα πατίνια πριν, είναι διασωληνωμένο και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ένα 12χρονο που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Έγινε αυτό χθε Πέμπτη, λίγο μετά τι 10. Έτσι. Και όπω επισημαίνουν μαρτυρίε, ο 12χρονο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το πατίνι. Φέρεται όμω να παραβίασε πινακίδα στόπ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του τώρα.

Πραγματικά με αυτό το σκάφος, αυτό το drone, το σκάφος drone είναι κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη, φίλες και φίλοι. Αλήθεια είναι, λέγεται, επαναλαμβάνουμε ότι μάλλον είναι και ουκρανικής κατασκευής. Στη δουλειά τώρα έχει ένα ουκρανικό σκάφος drone, θαλάσσιο δηλαδή, έτσι. Σε περιοχή της Λευκάδας είναι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο, έτσι. Πρέπει να βρεθεί κάποια απάντηση προφανώς, έτσι. Και για το αν έχει εκρηκτικά ή όχι, αυτό μάλλον δεν φέρει εκρηκτικά, αλλά είναι υψηλής τεχνολογίας η συγκεκριμένη κατασκευή, φίλες και φίλοι, η οποία προκάλεσε χθες την έκπληξη των ψαράδων. Τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπα για τον drone, αυτό είναι ότι, θα το πούμε σε λίγο βέβαια, να δούμε και αν υπάρχουν κάποια νεότερα, ότι έχει μεταφερθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλιού, έτσι, για περισσότερη ασφάλεια.

0: με την κυβέρνηση τώρα να διατηρεί τον έλεγχο του πολιτικού σκηνικού παρά τις πιέσεις της καθημερινότητας και τη φθορά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε μήνυμα ενότητας, αυτοπεποίθησης, εκλογικής ετοιμότητας, απέρριψε τα σενάρια εσωστρέφειας. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν πως θα τσακωνόμασταν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στο κλείσιμο αυτής της συνεδρίασης, η οποία διήρκησε 6 ώρες. Έκατσε υπομονετικά και τους άκουσε όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης, 42 άτομα μίλησαν συνολικά, 42 βουλευτές, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις των βουλευτών του ήταν ουσιαστικές και παραγωγικές. Βέβαια, αναφέρθηκε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Χθες είδαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, της PALS και της MRB, οι οποίες καταγράφουν τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος. Αυτό ενισχύει, ας πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων παρά τα πλήγματα που δέχεται. Και κινείται βέβαια σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ενώ έκανε ιδιαίτερες αναφορές ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, και στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, και έδωσε, ας πούμε, βάρος και στην υπεράσπιση του επιτελικού κράτους, το οποίο χαρακτήρισε κατάκτηση της κυβέρνησης παρά τις αδυναμίες και τις ανάγκες που υπάρχουν για βελτίωση. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το μοντέλο κεντρικού συντονισμού και στοχοθεσίας, θεωρώντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για να υπάρχει αποτελεσματική διακυβέρνηση. Άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για θεσμικές και εκλογικές αλλαγές, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημειακών παρεμβάσεων στην εκλογική νομοθεσία, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή και στη θεσμική κατοχύρωση της επικοινωνίας του με τη δημόσια διοίκηση, με όρους όμως διαφάνειας και αμεροληψίας. Να δούμε λίγο και το. Υπήρχαν και καρφιά βέβαια από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι και άδικο εδώ που τα λέμε. Έτσι, είναι αλήθεια ότι κάποιοι λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ άλλοι καθημερινά βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Αυτό εξέφρασε ως παράπονο ο Άδωνης Γεωργιάδης, εννοώντας προφανώς τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, με τις αιχμές του αυτές. Για να ακούσουμε λίγο τις αναφορές αυτές του Πρωθυπουργού, ειδικότερα σε ό,τι είχε να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Αυτά μεταξύ άλλων επαναλαμβάνουμε 6 ώρες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης εκεί μέσα, γιατί βρισκόμαστε και λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία σαφώς θα έχει χαμηλότερα ποσοστά. Κάποιοι από τους βουλευτές δεν θα είναι στα έδρανά τους και το γνωρίζουν ότι πρέπει όντως να υδρώσουν και να ματώσουν τη φανέλα για να μπορέσουν να επανεκλεγούν. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος πάντως το παραδέχτηκε ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα και ότι διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρία αυτή θα ήταν εκρηκτική κλπ. Πάντως 43 βουλευτές έλαβαν τον λόγο. Έκαναν παρεμβάσεις για το ρόλο των βουλευτών, για τη λειτουργία της κυβέρνησης και των υπουργών. Υπάρχουν πάντα παράπονα για την επαφή με τους υπουργούς, για την ανάγκη να πέσουν όλοι στη μάχη, αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που ήταν, να πω ότι το κυρίως θέμα της συζήτησης χθες ήταν η συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμα και οι λεγόμενοι πιο σκληροί έμειναν πάντως μέσα εντός πλαισίου, γύροντας με τη σειρά τους τους προβληματισμούς που έχουν. Η Νέα Δημοκρατία, να μην ξεχνάμε, και συνέδριο βέβαια σε μια εβδομάδα, έτσι. Εκεί θα τεθούν επιτάπητος όλα σε ένα αμυγός κομματικό πεδίο. Γι' αυτό και αρκετοί βουλευτές φαίνεται πως επιφυλάχτηκαν θες, αλλά θα τοποθετηθούν από βήματος του συνεδρίου, το οποίο όμως επίσης δεν αναμένεται να έχει το χαρακτήρα πεδίου αντιπαράτασης, αλλά σίγουρα εκεί πέρα θα υποθούν πολύ περισσότερα πράγματα. Θα υπάρχει ενδεχομένως και μεγαλύτερη άνεση χρόνου για όσους θέλουν να πούν κάποια πράγματα και εκ των βουλευτών. Γενικώς, έτσι, αν θέλετε, αυτό, όπως είπα, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, όπως λέγεται συγκεκριμένα, κάλμαρε τους περισσότερους.

Τώρα στην εκλογική ετοιμότητα επιχειρεί να περάσει και τον Πασόκ. Επαναλαμβάνει το αίτημα για εκλογές και συγκροτεί το γρηγορότερο, με γρηγορότερα μάλλον βήματα, ψηφοδέλτια του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, βέβαια, πρέπει να πούμε, το Πασόκ στις εκλογικές περιφέρειες του Λεκανοπεδίου σε σχέση πάντα με τα πανελλαδικά ποσοστά του. Ενώ έτσι περιφερειακά πάει καλά. Και από ό,τι φαίνεται, θα δοθεί μια προτεραιότητα στη μάχη στην Αττική. Για πρώτη φορά πρέπει να πω ότι εκεί θα κατέβουν η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης στο νότιο τομέα, ο Δημήτρης Μάτζος στη Βόρεια Αθήνα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης στη Δυτική Αθήνα και ενδεχομένως ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Και ενώ συνεχίζεται ακόμη με ένταση και αντιδράσεις η συζήτηση στο ιστορικό του Πασόκ για τη Θεοδόρα Τζάκρη από την Πέλα. Αυτό προσκρούει στην απόφαση του συνεδρίου, βέβαια, για μη κάθοδο σε βουλευτή που έχει κλείσει 20 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Δεν αποκλείεται κάθοδος με τη σημαία του Πασόκ στη Β' Πειραιά της νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, η οποία βέβαια έχει αναφερθεί προσβλητικά κατά το παρελθόν κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Γι' αυτό υπάρχουν και ενστάσεις και για την κυρία Κασιμάτη. Βέβαια για την κυρία Τζάκρη, πέραν των ενστάσεων, γιατί η κυρία Τζάκρη, όπως είναι γνωστόν, έχει τέλος πάντων τη δική της ιστορία και τη δική της πορεία από εδώ και από εκεί, στον χώρο της κεντροαριστεράς, και έχει πει και αυτή τα δικά της. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι προσκρούει και στην πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου, έτσι, γιατί είναι για πολλά χρόνια βουλευτής η κυρία Τζάκρη και υπάρχει απόφαση συνεδρίου για να μην κατεβαίνουν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν κλείσει 20 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Αυτό ήταν φωτογραφικό, βέβαια, για να μην είναι υποψήφιος ξανά ο Χαρίς ο Καστανίδης στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακουμπά και την κυρία Τζάκρη τώρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι είχαμε ακόμα δύο νέες δημοσκοπήσεις της Pulse για τον Sky και της MRB για το Open. Αποτυπώνουν την εικόνα, βέβαια, νομίζω που λίγο έως πολύ έχουμε τους τελευταίους μήνες. Η Νέα Δημοκρατία μακράν πρώτη, με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος, που προκειμένου είναι το Πασόκ, το οποίο όμως παραμένει να βλέπει ακούνητη την δημοσκοπική του βελόνα. Τρίτη επιλογή των πολιτών είναι το άλλο κόμμα στην δημοσκόπηση της MRB. Εν αναμονή, βέβαια, των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρσιανού. Μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τις ανακοινώσεις και από τους δύο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει επίσης σταθερή επιλογή ως κατελληλότερος για πρωθυπουργός, με τριπλάσιο ποσοστό από εκείνο του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν συνυπολογιστεί ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Έτσι. Να σας πω τώρα για κάτι το οποίο, και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, φίλες και φίλοι. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικό εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτε στη μέση υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032558. Να πω τέλος πως το πρατήριο η καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Επιστρέφουμε με τα δικά μας σε ελάχιστα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
10: Αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5. Καθημερινά μαζί εδώ, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Έχουμε και ποδόσφαιρο έτσι Σαββατοκύριακο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αγώνες αύριο και μεθαύριο. Πολύ κρίσιμη αγωνιστική και για την ομάδα του Πανατολικού, έτσι, η οποία δυστυχώς έχει κάνει μια κοιλιά εντυπωσιακή, θα έλεγα, έτσι, στους αγώνες των play-out, ειδικότερα μέσα στην έδρα του, με αποτέλεσμα να απολέσει αρκετούς βαθμούς και να βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Και έχει μια δύσκολη αποστολή αύριο στις 7.30 στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Να το πούμε και αυτό. Θα τα δούμε αυτά, λέει, βέβαια, λίγο πιο αναλυτικά. Θα σας τα πει και ακόμη πιο αναλυτικά και ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Είναι κοντά σας λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι ο Παρασκευάς. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια. 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Να μην ξεχνάμε και αυτή τη συνεργασία μας. Σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι και το πρωί από τις 6 έως 9 με 1 εδώ το ενημερωτικό πρόγραμμα από τον Antenna Star, από το στούντιο του Antenna Star από το Αγρίνιο. Μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά και μια πλούσια, βέβαια, πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη, όπως είπα, από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

για να δούμε λίγο έτσι τις εξελίξεις σχετικά με το περίεργο αυτό θαλάσσιο στρατιωτικό όχημα drone, συγγνώμη, το οποίο βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ένα καθημερινό ψάρεμα κοντά στο ακροτήρι Δουκάτου, πρέπει να πούμε, και στα νότια της Λευκάδας εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ, το οποίο έχει θέσει μάλιστα και σε ετοιμότητα το πολεμικό ναυτικό. Ο ψαράς πλησίασε μια παράκτια σπηλιά στην περιοχή, βρέθηκε μπροστά σε ένα μαύρο σκάφος χωρίς σημαία, χωρίς πλήρωμα και μάλιστα με τον κινητήρα του σε λειτουργία. Ο ψαράς κάλεσε αμέσως το λιμενικό σώμα, το οποίο ανέσυρε το σκάφος αυτό από τη σπηλιά, το ρημούλκησε στο λιμάνι της Βασιλικής και από εκεί με τη συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, το μυστηριώδες αυτό πλωτό, μεταφέρθηκε στη βάση, λέει, του πολεμικού ναυτικού στον Αστακό. Αυτό δεν υφίσταται βέβαια. Προφανώς δεν υπάρχει βάση πολεμικού ναυτικού στον Αστακό. Προφανώς εννοεί το λιμάνι του Πλατιαλιού, όπου είναι έτσι ένα ασφαλές λιμάνι για να γίνει περαιτέρω εξέταση για το σκάφος αυτό. Είναι υπό επιτήρηση. Αναμένεται βέβαια να εξεταστεί εξονυχιστικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση για το μοντέλο, τι περί τίνος ακριβώς πρόκειται, όμως σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα να πω ότι συγκλίνουν πως πρόκειται για USV. Τι είναι αυτό? Unmanned Surface Vehicle, λέει. Δηλαδή, μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας, πιθανότατα στρατιωτικού τύπου, μάλλον ουκρανικό. Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων δεν αφήνουν μάλλον περιθώριο αμφιβολίας, δηλαδή πρόκειται για απλό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος μέρας τεχνικής χρήσης. Έχει θόλους αισθητήρων, έχει κεραίες επικοινωνίας, έχει προηγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, διαμόρφωση χαμηλού θερμικού και ραντάρ ίχνους, χαρακτηριστικά δηλαδή μιας στρατιωτικής πλατφόρμας, η οποία επιδιώκει να παραμένει αόρατη. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το drone αυτό, το θαλάσσιο drone, παρουσιάζει οπτική τουλάχιστον ομοιότητα με το Magura F5. Είναι V5, είναι το περίφημο ουκρανικό USV, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Κύριας Πληροφοριών και έχει αλλάξει τα δεδομένα του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το ουκρανικό drone είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και εποξιδικές ρητίνες. Έχει 5,5 μέτρα μήκος, 1,5 μέτρο πλάτος, αναπτύσσει ταχύτητα αιχμής έως 42 κόμβους και έχει εμβέλεια πάνω από 450 ναυτικά μίλια. Μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 320 κιλά, από εξοπλισμό επιτήρησης έως εκρηκτική κεφαλή 200 κιλών. Τον Φεβρουάριο του 2024 το drone αυτό έγινε το πρώτο ναυτικό drone στην ιστορία που κατέστρεψε εχθρικό πολεμικό πλοίο σε πραγματική μάχη. Είχε βυθίσει μια ρωσική κορβέτα και ένα αποβατικό ρωσικό. Τέτοια συστήματα είναι ικανά για αυτόνομη πλοήγηση μέσω GPS και δορυφορικών δικτύων, μετάδοση εικόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, νυχτερινή παρακολούθηση μέσω θερμικών καμερών, αλλά και συνεργασία με εναέρια drones έως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου επιτήρησης. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, θα μου πείτε. Ελάτε, εδώ σας θέλω, για μιας και μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο το έχουν δημιουργήσει οι Ουκρανοί για να επιτηρεί, να κάνει και επιθέσεις ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έγινε κάποια άσκηση εκεί κοντά και χρησιμοποιήθηκαν από κάποιες δυνάμεις αυτά τα USV, αυτά τα drones. Είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί αντικείμενο έρευνας προφανώς. Το επόμενο βήμα τώρα των αρχών είναι να διαπιστωθεί αν το drone φέρει οπλισμό ή εκρηκτικά. Σε αυτή την περίπτωση οι ειδικοί θα πρέπει να προχωρήσουν εκεί στον Αστακό και σε ελεγχόμενη έκρηξη σε ασφαλή χώρο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οπλισμός, θα κατασχεθεί για τεχνική ανάλυση και πλήρη ανάκτηση δεδομένων πλοήγησης, επικοινωνιών και αποστολής. Το γεγονός ότι το drone αυτό τώρα βρέθηκε κρυμμένο σε σπηλιά με τον κινητήρα σε λειτουργία έχει προκαλέσει ανησυχία. Η Μεσόγειος δεν θεωρείται τυπικό πεδίο δράσης αυτών των ουκρανικών σκαφών. Οι αρχές εξετάζουν, αν είναι ουκρανικό, έτσι, αν είναι ουκρανικό, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή αν παρασύρθηκε από βλάβη ή αστοχία ηλεκτρονικών, αν εγκαταλείφθηκε σχεμένα, αν χρησιμοποιήθηκε σε αποστολή παρακολούθησης που δεν ολοκληρώθηκε ή εάν συνδέεται με ευρύτερες επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στην περιοχή. Δεν αποκλείεται και η σύνδεσή του με επιχειρήσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο, έτσι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι στα νησιά εκεί, Λευκάδα και λοιπά, υπάρχουν και Ρώσοι μεγιστάνες οι οποίοι έχουν συμφέροντα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Ο καθένας μπορεί να βάλει το μυαλό του να τρέχει, ας πούμε, και να δουλεύει. Πάντως πρέπει να πω ότι αποκτά ιδιαίτερο βάρος αυτό υπό το πρίσμα μιας αποκάλυψης που έγινε μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Ελλάδα και Ουκρανία έχουν συμφωνήσει από τον περασμένο Νοέμβριο για κοινή παραγωγή USV με βάση την ουκρανική τεχνολογία και παραγωγή σε ελληνικά ναυπηγεία. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, αντιμετωπίζουν
εμπόδια, καθώς το Κίεβο απαιτεί δικαίωμα αρχικής έγκρισης για κάθε χρήση των drones από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σε περίπτωση σύγκρουσης. Η Αθήνα αρνείται τώρα αυτόν τον όρο, εκτιμώντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να διατρήσει ισορροπία στις σχέσεις της με την Τουρκία, χώρα η οποία έχει αναπτύξει τη δική της σειρά αυτών των σκαφών από το 2021 και εξακολουθεί να θεωρείται πιθανός διαμεσολαβητής μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Μάλιστα. Παίζονται πολλά παιχνίδια όπως αντιλαμβάνεστε. Επαναλαμβάνουμε εδώ, κάποιοι το έχουν τραβήξει και το έχουν αναπτύξει το θέμα αυτό πάρα πολύ παραπέρα. Ενώ ακόμα δεν ξέρουμε, ας πούμε, και την πατρότητα αυτού του σκάφους, δηλαδή από ποιους έχει κατασκευαστεί. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι είναι ουκρανικό. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πώς βρέθηκε και τι δουλειά έχει στη Λευκάδα, είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Πάντως, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το περίεργο σκάφος, σε κάθε περίπτωση, έτσι πρώτη φορά το βλέπουμε εμείς. Όσοι έχουν εντρυφήσει σε τέτοιου είδους τεχνολογίες, βέβαια, ενδεχομένως να έχουν και ψάχνονται, ενδεχομένως να γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για αυτού του είδους τα σκάφη, τα USV. Επαναλαμβάνουμε, αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, που όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνουμε, είναι στρατιωτικού τύπου. Στο Πλατιγιάλι, λοιπόν, όχι, εδώ βέβαια υπάρχει και μια λανθασμένη πληροφορία, μιλάει για βάση πολεμικού ναυτικού στον Αστακό, δεν υπάρχει τέτοια βάση. Προφανώς έτσι μιλάμε για το λιμάνι του Πλατιγιαλιού. Εκεί προφανώς έχει σταλεί από το λιμενικό. Από το λιμενικό δεν νομίζω έτσι πρωί-πρωί να έχουν φτάσει και άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού εκεί στο λιμάνι του Πλατιγιαλιού. Ενδεχομένως σε αυτήν την ώρα όμως να έχουν καταφτάσει κάποιοι ειδικοί, ούτως ώστε να το εξετάσουν εμπελεχώς. Του Πλατιαλιού έτσι κι αλλιώς άδειο είναι. Υπάρχει ασφάλεια έτσι, γιατί μπορούν όλες αυτές οι έρευνες να γίνουν με μια κάποια ασφάλεια από το να ήταν σε κάποιο οποιοδήποτε άλλο λιμάνι.

Να πω ότι χθες είχαμε και μια πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης, η οποία προκάλεσε διαμαρτυρίες. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό και μάλιστα εξαιτίας και η βλάβη μάλλον προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια πολλές φορές το έχουμε πει. Πως δηλαδή μπαίνουν εργολάβοι, κάνουν εργασίες σε δρόμους κλπ. Χωρίς να ξέρουν τι βρίσκεται από κάτω. Και κόβουν άλλοτε δίκτυα οπτικών ινών, έτσι Βαγγέλη, άλλοτε δίκτυα ρεύματος, άλλοτε σπάνε αγωγούς ύδρευσης. Σπάσιμο αγωγού ύδρευσης είχαμε στο Μεσολόγγι χθες. Σύμφωνα με ανακοίνωση χθες της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου, η βλάβη αυτή, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες Μεσολογγίδες, προκλήθηκε όταν τρυπήθηκε ο κεντρικός αγωγός από συνεργείο το οποίο εκτελεί εργασίες ανάπλασης στην είσοδο της πόλης. Ανέφερε η ανακοίνωση χθες πως μετά από βλάβη που προκάλεσε ο εργολάβος της ανάπλασης της εισόδου της πόλης του Μεσολογγίου στον κεντρικό αγωγό στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, η διακοπή νερού είναι γενικευμένη για όλη την πόλη και την περιοχή της Αγριλιάς. Προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη, διεκόπη η λειτουργία των γεωτρήσεων στον Εύβοινο ποταμό. Η διακοπή αυτή, η οποία επηρέασε και τα χωριά Αγιοστομάς, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΑΜ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη συντομότερη αποκατάσταση της βλάβης, κατέληγε χθεσινή ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης του Μεσολογγίου. Η κατάσταση, βέβαια, μια κατάσταση μάλλον προκάλεσε αναστάτωση και διαμαρτυρίες. Νομίζω απόλυτα φυσιολογικό. Ήταν και κάτι το οποίο ήταν έκτακτο, δεν γνώριζε κανείς δηλαδή ότι θα γίνει αυτό το είδος. Προκληθεί αυτό το ίδιο στο πρόβλημα, ήταν όλοι απροετοίμαστοι. Οι αρμόδιοι, μάλιστα, τουλάχιστον μέχρι χθες, έτσι, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν και την ώρα αποκατάστασης του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, πολλοί κάτοικοι υποχρεωμένοι σε αναζήτηση ποσοτήτων νερού, αγοράς εμφιαλωμένων, και προσπαθούσαν έτσι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της χθεσινής ημέρας, και προκλήθηκαν και εύλογα και αρκετά ερωτηματικά, πρέπει να σας πω. Πώς, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνονται εξκαφικές εργασίες, να γίνονται εξκαφές, χωρίς ο εργολάβος να γνωρίζει εάν στο υπέδαφος υπάρχουν δίκτυα, ούτως ώστε να μην προκαλέσει ζημιά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αρκετές φορές παρατηρούμε εργολάβους που πάνε στα τυφλά. Γιατί δεν είναι χαρτογραφημένο το υπέδαφος. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις και σε δήμους και σε πόλεις και σε χωριά κλπ., δεν είναι χαρτογραφημένο τι ακριβώς υπάρχει από κάτω. Με αποτέλεσμα να προκαλούνται αυτού του είδους οι ζημιές. Ελλάδα, έτσι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2026.

Να πω ότι χθες το μονομελές πλημελιωτικείο του Λακαρνανίας εδώ στο Αγρίνιο αποφάσισε την αναβολή της δίκης των τριών νεαρών που έχουν συλληφθεί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να θυμίσω ότι μιλάμε για το σοβαρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης που μας πέρασε στην οδό Τσικνιά, δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό της Οδόχου Πηγής. Τότε δύο άτομα νεαρά δέχτηκαν ανέτεια επίθεση από ομάδα 5 ατόμων. Φέρεται μάλιστα να ξεκίνησε η επίθεση με την ερώτηση τι ομάδα είστε, για να ακολουθήσει η επίθεση και ο ξυλοδαρμός. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις 28-19-20 ετών. Ένα από τα θύματα της επίθεσης, 22 ετών, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα σε πολλά σημεία του σώματός του. Δέχτηκε πολλά χτυπήματα και στο κεφάλι και στο πρόσωπο, πρέπει να πω, το παιδί, κλωτσιές κλπ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπορούσα να δημιουργήσουν ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα στον νεαρό που τραυματίστηκε τον 22χρονο. Τώρα, η έδρα έκρινε απαραίτητη την παρουσία μαρτύρων, καθώς και την προσκόμιση επίσημων ιατρικών βεβαιώσεων από το Γενικό Νοσοκομείο. Το δικαστήριο διέταξε τη διατήρηση της κράτησης των τριών κατηγορουμένων μέχρι να έχουμε την εκδίκαση, δηλαδή παραμένουν κρατούμενοι οι τρεις νεαροί. Και ο δικάσιμος ορίστηκε το προσεχές Σάββατο 9 Μαΐου. Αύριο δηλαδή έχουμε τη δίκη. Κατευθείαν έτσι, γιατί στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν τρεις. Πέντε ήταν συνολικά βέβαια οι επιτιθέμενοι. Προφανώς υπάρχουν άλλα δύο άτομα, τώρα έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν συλληφθεί. Μάλλον γίνεται μια δικογραφία για τους συγκεκριμένους, αλλά δεν πρόκειται να δικαστούν επειδή δεν έχουν συλληφθεί. Θα γίνει κάποια άλλη δικάσιμος προφανώς, αλλά αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αύριο τι θα γίνει στη δίκη αυτή. Και αν θα διεξαχθεί. Μπορεί να πάρει αναβολή δηλαδή και να οριστεί κάποια άλλη μέρα δικάσιμος και οι νέοι αυτοί να αφαιθούν ελεύθεροι. Το πιθανότερο είναι αυτό, έτσι, αν και οι κατηγορίες είναι σοβαρές, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητικό νόμο, την αθλητική βία κλπ. Και τα οπαδικά επεισόδια.

29. Την ερχόμενη Τετάρτη τα τριαντάρια θα πρέπει να περιμένουν για λίγο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μετά και την σημερινή, έτσι, όχι ακριβώς φθινοπορεινή ημέρα, αλλά μετά τη σημερινή αλλαγή του καιρικού σκηνικού, φαίνεται ότι από εκεί και έπειτα θα αρχίσει σιγά σιγά, από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, έτσι, να κινούμαστε σε ρυθμούς περισσότερο καλοκαιρινούς, με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και διαστήματα, ελάχιστα διαστήματα συννεφιάς.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Δυτική Ελλάδα, 9 εκατομμύρια ευρώ για ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών. Στροφή στη στέγαση. Αλλάζουν κατεύθυνση, 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μια σημαντική είδηση. Δυτική Ελλάδα, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα όμως τα έσοδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE. Και έχει λογική το να μην είναι περισσότερα αλλά λιγότερα τα έσοδα. Έχει λογική το ότι δεν μπορεί ο κόσμος να έχει παρατεταμένες διακοπές. Φυσικό και επόμενο, όταν η πλειοψηφία του κόσμου μεταβίας μπορεί να πάει για λίγες ημέρες διακοπές, και αν μπορεί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε καν σκέφτονται να πάνε διακοπές, γιατί δεν είναι σε θέση να πάνε διακοπές.

σε άλλα θέματα της εφημερίδας Συνείδηση, τέτολο ακαρνανίας, παρουσιάστηκε το πόρισμα για την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες, αγρίνιο δεξιοτεχνία στο τιμόνι, με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδος. Λέτε να έρθει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να δούμε. Συνωστισμός εργοληπτών στην Βόνιτσα. Θετικό αποτύπωμα για το Αγρίνιο, το Day Tour of Ελλάς. Και στα ευσυνείδητα, αν θέλετε λεφτά, βάλτε φόρους.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Αντένα Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μεγάλη παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Μαζί έως τη μία παραπέντε, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, λίγο πριν παραδώσουμε σκητάλη στον Παραπολιτικά FM και την Ελληνοφρένεια.

Μία είδηση η οποία βεβαίως μας έχει αναστατώσει, θα λέγαμε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφορά την σπουδαία τραγουδίστρια, την Bonnie Tyler, η οποία βεβαίως παρουσίασε ευνίδια επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και βρίσκεται σε κόμμα. Να πούμε ότι είναι μια είδηση που σε κάθε περίπτωση σοκάρει. Να πούμε ότι, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα από το εξωτερικό, η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα μετά από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το έντερο.

Πάντως να σημειωθεί ότι εκπρόσωπος της 74χρονης τραγουδίστριας είχε αναφέρει ότι η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει. Προφανώς ήταν κάποια ξαφνική επιδείνωση η οποία έχει υποχρεώσει τους γιατρούς να την βάλουν σε τεχνητό κόμμα για να σταθεροποιηθεί εκ νέου η υγεία της. Ελπίζουμε να τα καταφέρει.

0: Sun.
1: Τώρα, να σταθούμε και σε άλλα θέματα επικαιρότητας, όπως αυτό το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, καλό αργά παρά ποτέ, αλλά το έχουμε τάμα στη χώρα μας, πρώτα να θρηνούμε θύματα, πρώτα να συμβαίνουν τα τραγικά συμβάντα και μετά να λαμβάνουμε μέτρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Βαγγέλης στην πρωινή εκπομπή του Sky έκανε γνωστό πως πλέον μιλάμε για πλήρης απαγόρευση πατινιών σε ανήλικους.

0: friend. I wanna end me. I wanna end me.
1: Όπως είπε λοιπόν σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο υπουργός, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι, λέει, η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, λέει, ποιος θα σε αποζημιώσει, πού θα τρέχεις να δικαιωθείς. Επομένως, λέει, υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα, είπε ο υπουργός. Το τρίτο που ανέφερε είναι ότι το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια, αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει και οι Δήμοι, λέει, να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Έχει μια λογική, γιατί άμα αρχίσουν και όσοι οδηγούν, πώς να το πούμε, πατίνι, αν είναι και αυτοί που θα οδηγούν πατίνι στα πεζοδρόμια, οι πεζοί που θα πάνε στους δρόμους.

η κυβέρνηση βεβαίως φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Μάλιστα, με το νέο πλαίσιο θα προβλέπεται και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα. Πληροφορίες του πρωτοθέματος μάλιστα αναφέρουν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Άρα μέσα στον Μάιο λοιπόν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά. Η ρύθμιση αναμένεται λοιπόν να περιλαμβάνει αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες αλλά και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο φυσικά θα μπουν, είπαμε, και οι εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Πάμε λίγο να μείνουμε στα της πολιτικής, να μείνουμε στα της πολιτικής και να δούμε και άλλα θέματα που έρχονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε χθες ότι πρέπει να την υδρώσουν τη φανέλα και ξεκίνησαν οι παρόμοιες δηλώσεις και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο, ότι πράγματι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα για να πετύχουμε πράγματα και καταστάσεις. Βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στάθηκε στο να υδρώσουμε τη φανέλα, λέγοντας από την πλευρά, καταρχάς ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε σενάρια προώρων εκλογών, δηλώνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27. Άρα να μην Βαγγέλη, να μην ξεσκονίζουμε τα βιβλιάρια μας που λέγαμε κάποτε για τον Οκτώβριο ή λίγο μετά τη ΔΕΘ. Γιατί λένε κάποια σενάρια και κάποιες φωνές ότι αφού προτείνει τάξη, πες το πως θες, το οτιδήποτε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος, μετά από 3 εβδομάδες το πολύ θα πάει σε εκλογές για να ευνηδιάσει και τους αντιπάλους του. Τώρα, τι είδους ευνηδιασμός θα είναι αυτός, δεν ξέρω, υπό την έννοια ότι αυτό που λέγαμε και ο Τσίπρας και η Καρεστιανού, τα κόμματά τους δεν τα αφήνουν για Σεπτέμβριο και μετά, αλλά φαίνεται ότι εντός Μαΐου θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις και η Καρεστιανού και ο Τσίπρας, και αν όχι εντός Μαΐου, το πολύ στο ξεκίνημα του Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό και μόνο δείχνει ότι ακόμη και αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο δεν θα ευνηδιαστεί και κανείς, υπό την έννοια ότι ήδη οι αντίπαλοι του και οι αντίπαλοι οι οποίοι διεκδικούν με αξιώσεις, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, τη δεύτερη θέση, δείχνουν να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά και το Πασόκ, που δεν ξέρουμε τι θέση θα πάρει στο τέλος, αλλά και το Πασόκ κινείται, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα πολύ λίγο κινούνται άτυπα προς το παρόν, σε μια έτσι περίοδο πριν την προεκλογική περίοδο, θα λέγαμε. Από εκεί και έπειτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε αυτά τα σενάρια. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να αλλάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν γίνουν οι εκλογές Οκτώβριο, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, αν γίνουν οι εκλογές Οκτώβριο του 26 και όχι Μάρτιο του 27, σίγουρα μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα ως προς τους υποψήφιους. Είτε είναι δήμαρχοι τώρα, είτε είναι αντιπεριφερειάρχες ή οτιδήποτε. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Μπορεί και όχι όμως, γιατί αν ο χιψιωμέγα δήμαρχος ή ο χιψιωμέγα αντιπεριφερειάρχης έχει πάρει μέσα του την απόφαση να πάει για κάτι άλλο, τότε τι τον Οκτώβριο, τι τον Μάρτιο. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε διευκρινίζοντας ορισμένα πράγματα από πλευράς του, λέγοντας πως ο κυβερνητικός έκανε μια εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, διαθέτει συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και έχει ως στόχο την αυτοδυναμία του 27. Τώρα, αυτοδυναμία δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει, Βαγγέλη, για να λέμε και το στραβό το δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δείχνουν όμως σχεδόν όλες, ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά επαναλαμβάνω, τι είδους διαφορά θα έχει από το δεύτερο, τι είδους ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορεί να το προσδιορίσει απόλυτα καμία δημοσκόπηση. Εκείνο το οποίο φαίνεται, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά φαίνεται να κλειδώνει κατά κάποιον τρόπο, είναι ότι μάλλον θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ή να το θέσω διαφορετικά, είναι εξαιρετικά απίθανο να μην είναι πρώτο κόμμα. Όλα τα άλλα είναι τόσο ρευστά, τόσο οριακά, που ανάλογα και τις πολιτικές εξελίξεις που θα προκύψουν, εάν προκύψουν τους επόμενους μήνες, σίγουρα όλα αυτά καταλαβαίνετε πως μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω. Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί, λέει, να υποτιμηθεί η επιστροφή του στην πολιτική ζωή, αλλά κινείται, λέει, σε διαφορετικό πεδίο, με λογική εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων. Για την πιθανή απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έρχεται τις επόμενες ημέρες, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτό, λέει, αποτελεί προσωπική του απόφαση, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Εκείνο το οποίο συμπεραίνουμε, Βαγγέλη, είναι ότι
είτε μιλάμε για υπουργούς, είτε μιλάμε για βουλευτές, όλοι κρατούν μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, παρότι και ο Κώστας Καραμαλής ως πρώην πρωθυπουργός έχει κάνει τη δική του κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ίσως επειδή δεν πάει να κάνει κόμμα δεν τον βάζουν έτσι απέναντι, όσο απέναντι έχει μπει για τα καλά ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα εν ώψη και των εκλογών, αν και η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποιο δείγμα, κάποια κίνηση επί της ουσίας που να μας δείχνει ότι όντως πάει για νέο κόμμα. Ακόμη και στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Αντένα, αν θυμάμαι σωστά, ή μεταδόθηκε στον Αντένα πριν από αρκετό καιρό και λίγες μέρες μετά τον θάνατο της κόρης του, είχε πει ότι το σκέφτομαι, αυτό και μόνο, τίποτα περισσότερο. Το αν όντως θα κάνει νέο κόμμα ή όχι, αυτό μένει να το δούμε.

Και για να μην λέμε πράγματα απλά για να τα πούμε, αλλά να τα λέμε με βάση στοιχεία, και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων λένε ότι έχει διπλάσιο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία από το επόμενο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κοντά στο 29,5, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 14. Η MRB δίνει 28,8 με 14,5. Μικρές οι διαφορές. Το συμπέρασμα πάντως είναι, Βαγγέλη, ότι έχει αυτό που λέει και ο Άδωνης, double score η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, που στην προκειμένη είναι δεύτερο. Υπάρχει μια άνοδος Τσίπρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και μια πτώση Καριστιανού. Άνοδος Τσίπρα, πτώση Καριστιανού, αυτό καταγράφουν οι τελευταίες πρόσφατες δηλαδή δημοσκοπήσεις, ενώ ο Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός στο 23,1%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις στο 8%. Δεν πείθει ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα, πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πείθει ο Νίκος Ανδρουλάκης τον κόσμο, και αυτό το λένε οι ίδιοι πολίτες μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι μία δημοσκόπηση, δεν είναι δύο, δεν έτυχε για ένα χρονικό διάστημα χύψη. Φαίνεται ότι δεν πείθει ο Νίκος Ανδρουλάκης για καταλληλότερος πρωθυπουργός σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και μια και είμαστε στα τη πολιτική και, και τη συζήτηση για νέα κόμματα και όχι μόνο, αλλά και για το τι μπορεί να λάβουν σαν ποσοστά τα νυν κόμματα, μεταξύ άλλων βλέπουμε και ένα post του Ηλία Κασιδιάρη, Βαγγέλη, που δηλώνει μέσα από τα social media ότι ετοιμάζεται να επανέλθει με νέο κόμμα. Ετοιμάζεται, λέει, για νέο κόμμα και όπως λέει χαρακτηριστικά, επιστρέφω δυναμικά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του σεφ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-270051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε λοιπόν να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Σίγουρα μας έχει συγκλονίσει όλους μας αυτό το οποίο συνέβη στην Κρήτη. Στη φυλακή βεβαίως, αλλά στη φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν ένας άλλος, είπαν στις απολογίες τους. Να πούμε ότι μόλις χθες τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε εν ψυχρό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην κηδεία μόνο αντιδράσεις προκάλεσε από τους συγγενείς του θύματος. Ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.

Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντική και έρχεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς υπεγράφει η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Να πούμε ότι η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε 132 δήμους της χώρας, και βεβαίως αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των σχολείων αυτών που εντάσσονται στη δεύτερη φάση έχουμε και 15 σχολικές μονάδες στην Δυτική Ελλάδα. Τώρα, αν το κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, θα σταθούμε στα σχολεία που αφορούν την Ετωλοακαρνανία, και αυτά είναι το πρώτο ημερήσιο Επαλαγρινίου, το τέταρτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου, αλλά και το τρίτο δημοτικό σχολείο Ετωλικού. Στα σχολεία που αναφέραμε, που αφορούν την Ετωλοακαρνανία, αλλά και σε όλα, θα γίνουν σημαντικές εργασίες, δηλαδή χρωματισμοί εξωτερικής και εσωτερικής τυχοποιίας, κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση ΒΣΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΒΣΕ ΑΜΕΑ, κατασκευή, επισκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, κατασκευή, επισκευή, βελτίωση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ ή παιδικής χαράς στα νηπιαγωγεία, αλλά και μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έρχεται από τη Λευκάδα, καθώς επαγγελματίες ψαράδες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ομολογουμένως ασυνήθιστο θέαμα χθες, αφού κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο εντόπισαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Το συγκεκριμένο σκάφος περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτού του είδους τεχνολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τοπικές αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση. Για το θέμα, μάλιστα, αναμένεται να υπάρξει και επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διαρεύνηση της προέλευσης αλλά και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πληροφορίες του On Alert αναφέρουν ότι το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, έχει αναλάβει πλέον το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

Άλλη μια σοβαρή είδηση αφορά έναν 20χρονο Βαγγελή στο νοσοκομείο του Ρίου, ο οποίος πέθανε από λεπτοσπύρωση. Είναι μια ανησυχητική αυτή η είδηση και έχει να κάνει βεβαίως με το συγκεκριμένο συμβάν. Να πούμε ότι επικρατεί έτσι μεγάλη ανησυχία για την συνολικότερη υγειονομική κατάσταση στους καταβλισμούς διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργατών γης σε περιοχές της Βόρειας Ηλίας αλλά και της Δυτικής Αχαΐας, και προφανώς αυτή η ανησυχία έχει να κάνει με την είδηση του θανάτου του Νεπαλέζου που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου. Άτυχος 20χρονος εργάτης διέμενε σε περιοχή της Ηλίας και άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης. Το συμβάν, ωστόσο, έρχεται να αναδείξει την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας των μεταναστών εργατών γης, αλλά και συνολικότερα του πληθυσμού στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας συνολικότερα. Και μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που έχουν σημειωθεί ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια σε Ζάκυνθο και Ηλία.

Τώρα, πάμε σε μια υπόθεση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο. Καθώς διακριβώθηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών, η δράση συμμορίας, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικά απάτες σε βάρος πολιτών και διακεκριμένες κλοπές. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο στην Πάτρα δύο άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμη τρεις συνεργοί τους που αναζητούνται. Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατεπάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενους τους υπαλλήλους της ΔΕΔΕ, τους έπειθαν ότι επίκειται βραχυκύκλωμα ή διακοπή ρεύματος. Εδώ δες, Βαγγέλη. Στη συνέχεια, λέει, τους προέτρεπαν να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα, όπως την έπαθε και η Ευηδρούτσα, χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλες και να τα αφήσουν εκτός της οικίας τους για προστασία και καλά, από που τα μέλη της ομάδας περνούσαν και τα αφαιρούσαν. Και μετά ήταν αργά πλέον για δάκρυα.

Να σημειωθεί βεβαίως από ότι μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά την συμμορία των απατεώνων με τις μεγάλες κλοπές, έχουμε 4 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί. Οι 3 είναι στην Πάτρα και η μία αφορά σε διακεκριμένη κλοπή στην Αύπακτο την 1η του Φλεβάρη, όπου τα μέλη της οργάνωσης παραβίασαν περίφραξη επιχείρησης ανακύκλωσης και έκλεψαν χαλκό και μετασχηματιστές αξίας 9.520 ευρώ, παρακαλώ.

σε άλλες ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο και αφορούν τη Δυτική Ελλάδα, να σταθούμε στον πύργο που ανήλικη ξύλωσε με συνεργούς της 50 κιλά καλωδίων χαλκού από επιχείρηση. Στην ΔΕ Πάτρα είχαμε μια νέα απάτη, καθώς άτομο έδωσε έως και 500 ευρώ προκαταβολή για μοτοσικλέτα, μετά έχασε τα ίχνη των ανθρώπων που θα τις πουλούσαν τη μοτοσικλέτα και μιλάμε πλέον για εικονική πώληση μοτοσικλέτας. Το θύμα είχε δει το δίκυκλο σε αγγελία πώλησης και έδωσε προκαταβολή 500 ευρώ σε άτομο που του έδειξε τη μηχανή στο Βαρθολομιό Ηλίας, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έπεσε θύμα απάτης.

να επιστρέψουμε στην Τουλοακαρνανία και να σταθούμε βεβαίως στην πολύ ενδιαφέρουσα δράση που έλαβε, χώρα μάλλον από 4 έως 7 Μαΐου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσικλέτας Μοτοθέσης, παρουσιάσεις προγράμματος «Μοτοσικλετώντας χαίρομαι» στα γυμνάσια του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Ιεράς Πόλεως σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ετωλοακαρνανίας. Στόχος, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας των νέων πολιτών του Δήμου και η μείωση των τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων μέσω της ορθής κυκλοφοριακής αγωγής και παιδείας. Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν σχεδόν 300 μαθητές και μαθήτριες μαζί με 23 εκπαιδευτικούς.

Άλλη μία είδηση, άλλο ένα τροχαίο θα λέγαμε υλικών ζημιών, το οποίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Γιώτα Σταΐκου και Κακαβιά στο Αγρίνιο, μετά από σύγκρουση οχήματος με ταξί. Να πούμε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι μιλάμε για υλικές μόνο ζημιές στα δύο οχήματα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr.

Όλοι περιμένουν, Βαγγέλη, σήμερα όχι κάποια δημοσκόπηση στα δελτία ειδήσεων, αλλά περιμένουν το αντίο της Ιας Κοσιόνη μετά από 20 χρόνια από την τηλεοπτική τη στέγη, τον Sky. Φαίνεται λοιπόν πως αν και το συμβόλαιο λήγει τέλος Ιουνίου, όλοι και όλα συνηγορούν ότι απόψε η Ιας Κοσιόνη, πρόωρα δηλαδή, σε σχέση με το πότε λήγει το τηλεοπτικό της συμβόλαιο, θα ανακοινώσει στο τέλος του δελτίου ειδήσεων το δικό της αντίο. Δεν είναι για λίγο πράγμα 20 χρόνια να είσαι η σημαία ενός τηλεοπτικού σταθμού. Η Ιας Κοσιόνη λοιπόν, όλα δείχνουν ότι απόψε λέει το δικό της αντίο. Ο συνάδελφός της, ο Αλέξης Παπαχελάς, θέλησε να το πει χθες με τον τρόπο του, μετά την αναφορά της νέας και την ανάλυση της νέας δημοσκόπησης. Την ευχαρίστησε λέγοντάς της εις το υπανιδύν, με εκείνη έτσι λίγο αμήχανα να του απαντά ούτως ή άλλως.

Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Και μιλάμε βεβαίως για το πλοίο της ελευθερίας με τη συμμετοχή 60 σχολείων και 1.700 μαθητών από τον νομό μας το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαΐου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στο πλοίο της ελευθερίας με τελικές εκδηλώσεις στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου και στο Ανοιχτό Θέατρο Ιεράς Πόλεως είναι αφιερωμένες φυσικά όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι η τελική εκδήλωση παρουσιάσεων σχολείων με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο.

Να σταθούμε τώρα σε μια άλλη συνάντηση που δεν αφορά τα πολιτιστικά, αλλά αφορά ζητήματα ασφάλειας αλλά και την ενίσχυση της διεύθυνσης ετωλίας. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Σπύρου Διαμαντόπουλου, του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Διεύθυνσης Ετωλίας του Πέτρου του Πότσικα, του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας του Νικόλα του Καμπά και του Αρμόδιου Αντιδημάρχου για Θέματα Προστασίας του Πολίτη και της Δημοτικής Αστυνομίας του Χρήστου του Τέγα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση ότι επίκειται η αποχώρηση 11 αστυνομικών από τη Διεύθυνση Ετωλίας, μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό και εύλογες ανησυχίες, ιδιαίτερα σε μια χρονιά αυξημένων απαιτήσεων για το Μεσολόγγι, αλλά και συνολικά για την περιοχή.

Να πάμε μια βόλτα και από την Κατούνα. Να πάμε μια βόλτα και από την Κατούνα, εκεί όπου γνωστοποίησε ο Νίκος ο Ράπος την πρόθεσή του να δωρήσει πλούσιο λαογραφικό υλικό για τη δημιουργία μουσείου. Μια ενδιαφέρουσα είδηση και μια είδηση που πέραν της συγκίνησης περιέχει πολλά στοιχεία μαζί, κοινωνικά, πολιτιστικά, τουριστικά. Μιλάμε για τον δωρητή της έκθεσης φωτογράφων στο Δήμο Αγρινίου, ο οποίος μόλις χθες βράδυ σε μια συνάντηση στην οποία έδωσαν το παρόν και ο Δήμαρχος Αγρινίου και ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, στους οποίους παρέθεσε δείπνο, έκανε, και μάλιστα το παρόν έδωσαν και αρκετοί αντιδήμαρχοι όπως η κυρία Παπαγεωργίου από τον Δήμο Αγρινίου, αλλά και άλλοι αντιδήμαρχοι όπως ο Σπύρος Οτομαράς και ο Γιάννης Οτσιτουρίδης από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, ο διοικητής της αστυνομίας ο κύριος Δημήτριος Κόκκιος και αρκετοί φίλοι του κύριου Ράπου, με τον ίδιο να καταλήγει στην εξαγγελία ότι θα δωρήσει το λαογραφικό υλικό που έχει στην κατοχή του για τη δημιουργία ενός μουσείου στην Κατούνα. Τη συγκεκριμένη είδηση αλλά και το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφορεί στις ιστοσελίδες μας το παρέχει ο καταξιωμένος εικονολήπτης, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Βαγγέλη, έχουμε τις τελευταίες παραστάσεις αυτές τις ημέρες για το έργο «Ελιά Καπνός Πανετολικός», την ρομαντική κωμωδία που αυτές τις ημέρες ανέβηκε και ανεβαίνει ακόμη και θα ανέβει για τελευταίες παραστάσεις στο Αγρίνιο, στο Διπεθέ Αγρινίου. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν ανέβει μια άλλη παράσταση στο Διπεθέ από τη θεατρική ομάδα της ΓΕΑ, η παράσταση «Ράφτης Κυριών». Η χθεσινή πρόβα είχε κάτι το ιδιαίτερα τιμητικό για όλους, καθώς την συγκεκριμένη πρόβα παρακολούθησε ο σπουδαίος ηθοποιός ο Κώστας Ραζόγλου, ο οποίος μάλιστα μετά το τέλος έμεινε για αρκετή ώρα με τα μέλη της ομάδας, συζητώντας μαζί τους για θέατρο, για τη συγκεκριμένη παράσταση, και ήταν μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για όλους.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη για δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 26 10 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

καλέσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενδιαφέρουν φυσικά και τα κοινωνικά θέματα, αλλά έχουμε και αθλητισμό μπροστά μας, Βαγγέλη. Έκτο City Trail Αγρίνιο, και οι εικόνες από το εντυπωσιακό μετάλλιο της φετινής διοργάνωσης κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Αξίζουν τα συγχαρητήριά μας στη Σοφία Τιγκουρνέλου, η οποία φέρει την δική της υπογραφή για το εντυπωσιακό μετάλλιο της φετινής διοργάνωσης. Και βεβαίως το έκτο City Trail Αγρίνιο επιστρέφει δυναμικά αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου του Αγίου του Αγρινίου, τον Άγιο Χριστόφορο, με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας.

Όσο για τον Πανετολικό, αύριο στις 7.30 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Χωρίς Σιέλη, θα είναι μια σημαντική αποσία αυτή του Σιέλη. Ο Στάγιτς, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει και να βοηθήσει την ομάδα. Το ευχόμαστε, το έχουμε ανάγκη άλλωστε. Πρέπει όλοι οι παίχτες αύριο να δείξουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στο εντός έδρας μας με την Κηφισιά. Ο Πανετολικός, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει όχι απλά στα θετικά αποτελέσματα, αλλά η νίκη είναι μονόδρομος για να μην μπλέξει χειρότερα στη μάχη για την παραμονή. Τη στιγμή που τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης δίνουν και παίρνουν, η ΑΕΛ, ωστόσο, επειδή είναι τελευταία και φαίνεται ότι δύσκολα θα αποφύγει το μοιραίο, πιέζει πρόσωπα και καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως εμείς τι κάνουμε στην παρούσα φάση. Μην φτάσουμε και εμείς στο σημείο να πιέζουμε για να παραμείνουμε με βάση την αναδιάρθρωση. Θα είναι αδιανόητο στη χρονιά των 100, μια χρονιά που αλλιώς την ονειρευόμασταν, να τρέμουμε μέχρι το παραπέντε αν θα μείνουμε ή όχι κατηγορία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αύριο νίκη και μόνο νίκη. Να σταματήσει το άγχος, να σταματήσει η αγωνία για την παραμονή ή όχι της ομάδας μας στη μεγάλη κατηγορία.

Το θέμα είναι ότι τα παιχνίδια των άλλων αναμετρήσεων διεξάγονται νωρίτερα, δηλαδή το Πανσεραϊκός Κηφισιά είναι στις 4, το ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτρου στις 5. Οπότε εμείς θα γνωρίζουμε, Βαγγέλη, αν ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας θα μας πλησιάσουν ακόμη περισσότερο ή αν η ομάδα της Κηφισιάς και η ΑΕΛ θα πάρουν βαθμό ή βαθμούς. Θα ξέρουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των άλλων δύο παιχνιδιών. Θα τα γνωρίζουμε. Ας ελπίσουμε τα αποτελέσματα των άλλων δύο παιχνιδιών να μην μας αγχώσουν περισσότερο. Εμείς οφείλουμε, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, έχουμε αυτό το δικαίωμα και αυτό το προνόμιο προς το παρόν, να μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Αλίμονο αν φτάσουμε σε σημείο, Βαγγέλη, βαθμολογικά, να κοιτάμε ακόμη περισσότερο τι κάνουν οι άλλοι. Προς το παρόν ο Πανετολικός κρατά την τύχη στα χέρια του. Είναι στο συν 3. Στο συν 3 από την παραμονή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η νίκη είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν έρθει η νίκη, τότε δεν θα σταθούμε στο τι κάνουν οι άλλοι. Αν όμως δεν έρθει η νίκη και έχουν πάρει βαθμό ή βαθμούς ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας, τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο.

περισσότερα νέα και ειδήσεις για τον Πανετολικό τη Δευτέρα. Λίγο πριν σας αφήσουμε, έτσι μια επιγραμματική ματιά και για τα υπόλοιπα, γιατί χθες ήταν μια αθλητική Πέμπτη, Βαγγέλη. Έχουμε πλέον τα ζευγάρια των τελικών. Να ξεκινήσω από το ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ τα έφερε όλα Τούμπα. Και κοντά στην ΑΕΚ τα έφερε Τούμπα και η Ρήτας, Βαγγέλη. Και εκεί που η Μάλαγα και η Τενερίφη ήταν τα φαβορί για το φετινό ζευγάρι του τελικού της Basketball Champions League, η ΑΕΚ και η Ρήτας τα έφεραν όλα Τούμπα και πάνε εκείνες αύριο του Αγίου Χριστοφόρου ανήμερα να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για να δούμε αν η ΑΕΚ αύριο βράδυ θα έχει ένα ακόμη ευρωπαϊκό στο Παλαμαρέ της. Για να το δούμε. Μακάρι, τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Ο δε Παναθηναϊκός απόψε θα μάθουμε αν θα κάνει το 3-1 με την Βαλένθια ή αν θα οδηγηθεί η σειρά και σε πέμπτο μάτς. Την ίδια ώρα ή μάλλον λίγο νωρίτερα χρονικά, η Φενέρ κόντρα στην Ζαλγκύρης. Για το 3-1 ή για το 2-2. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι τα φαβορί επικράτησαν, δεν είδαμε κάποια έκπληξη. Περισσότερα Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
6: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άλμα στο 5,4% σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η μεγάλη αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% σε είδη διατροφής και αλκοολούχων ποτών, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πόλη Sitzing στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ομοιρία σε τράπεζα μετά από επίθεση χρηματαποστολή. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει να περιορίζονται σε θέματα του χαρτοφυλακίου τους, θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που πρόθεσε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη και ως υπουργός έβγαινα και μιλούσα, όχι μόνο για τα θέματα του Υπουργείου, μου είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη ανέφερε πως οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών είναι δύσκολο να μιλούν για όλα, καθώς από τα χαρτοφυλάκια τους οφείλουν να διαφυλάττουν την ηρεμία και την ενότητα. Για τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, είπε πως δεν έχει δουλειά με τους βουλευτές, εκτός αν κάποιος βουλευτής τον καλέσει και του πει ότι έχει πρόβλημα ή δεν μπορεί να βρει κάποιον υπουργό. Την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλες του ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε επίσης πως η νέα ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση και για την οικιαζόμενα πατίνια. Μικρές ηλικές ζημιές προκλήθηκαν από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού που τοποθέτησε ανάγνωση σε κτίριο όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Στη διεθνή ενημέρωση, δεν παρετούμε, δηλώνει ο κ. Στάρμερ μετά το σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών εργατικό κόμμα στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στη Βρετανία. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ του σειράς, έχοντας την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα, ο Γιώργος Πετρέας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,36% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Προθεσμία ως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% για τις φορολογικές δηλώσεις τους, καταβάλλοντας σε FAPAX το φόρο εισοδήματος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά.

0: πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός.
1: Τα ρούχα ή τις ηλεκτρικές συσκευές. Προς τα πού θα οδεύσει η Ελλάδα και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που χτες συνεδρίασε και εκεί τα είπε αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κυριαρχήσει η δήλωση για την ιδρωμένη φανέλα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα πάει προς τα μπός. Μάλλον ρούχα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί τώρα να εννοεί και φούρνους. Κανείς δεν ξέρει. Θα απαντηθεί και αυτό στο μέλλον. Το τραγούδι εδώ λέει κουλούρι, κουλούρι και κουλούρια. Φρέσκα όμως. Μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε.
2: Παγκούρι, παγκούρι.
3: Φρέσκα, φρέσκα κουλούρια.
2: Φρέσκα,
3: φρέσκα
2: αγκούρια.
3: Κουλούρι,
2: παγκούρι.

0: και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Θα εμπιστευτούν εμάς. Προφανώς αυτούς θα εμπιστευτούμε, δεν έχουμε και κανέναν άλλον για να εμπιστευτούμε. Λογικό, αντικαταστήσαμε τα κουλούρια και το κουλούρι, γιατί το είχαμε και στον Ενικό και στον Πληθυντικό από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε νομίζω χρειαζόταν μια τέτοιου τύπου αντικατάσταση, γιατί έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα χτες, συνεδρίασαν και βγήκαν ενωμένοι όλοι σαν αγροθιά, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τι θα ακολουθήσει στις εκλογές που θα γίνουν και αν κερδίσουν, τι θα δώσουν? Κουλούρια συνήθως δίνουν, αυτή είναι η αξία των αυξήσεων των πολυδιαφημισμένων, αλλά εμείς το τροποποιούμε και το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κουλούρια γίνεται αγκούρια, γιατί τελικά αυτό παίρνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Η νέα Πηξίδα, παίζει κάτι με την Πηξίδα. Χτες λοιπόν ο Μητσοτάκης, για να του το κλέψει, για να το ακυρώσει, να το κάψει, μίλησε και αυτός για τις Πηξίδες.
0: Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους Πηξίδες.
2: Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αποτελούμε και μια Πηξίδα.
3: Είστε οδηγός και Πηξίδα μου για τα πάντα από εδώ και πέρα.
2: Πηξίδα.
0: Πολλές επιμέρους Πηξίδες.
2: Πηξίδα.
0: Πολλές επιμέρους Πηξίδες. Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
1: Άντε πάλι, πάμε να ντυθούμε. Πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Έτσι, εκεί μας οδηγεί, εκεί μας έχουν φτάσει. Να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε μάρκες. Γιατί χωρίς μάρκες δεν ντύνεσαι, όπως λένε κάτι οι κινέζικες παροιμίες. Παλιότερες θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό βγήκε χθες ως συμπέρασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια. Ας εκκρεμούν οι υποθέσεις, ας λέει η Ρουμάνα, η Κοβέση, του Τσαουσέσκου, διάφορα τα δικά της. Όχι. Εδώ θα μπουν όλοι και ο λαός θα αποφασίσει, όπως έγινε με τον Καραμαλή. Τα κάστρα δεν πέφτουνε κτλ. Και θα βγουν και από την πρώτη Κυριακή.
4: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω, και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια, και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα, έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε, και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
4: Δηλαδή. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

0: Αρκοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
2: Τι λέει ο Λοβέρδος, σκοτίστηκε. Τι σκοτίστηκε, εδώ μας αφορά όλους. Θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Να βγουν από την πρώτη Κυριακή, να μην έχουμε δεύτερο μήνα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης το πρωί που ήταν στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο. Και τον ακούσαμε εδώ σίγουρος, με βεβαιότητα, με ιδρωμένη τη φανέλα όλοι βεβαίως, για να βγουν από την πρώτη Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε μουσικό κλίμα από τα κουλούρια, τα αγκούρια. Πήγαμε στα πεντόβολα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που λέει σκοτίστηκα, αλλά για ποια υπόθεση το λέει αυτό? Για τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν για τον ίδιον και εις βάρος του. Είναι τόσο large που δεν νοιάστηκε καθόλου και δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν κάνατε τίποτα.
1: Όχι, πήγα στην ΕΔΟΤΕ, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
3: Μήνυση θα κάνετε?
1: Όχι, δεν θα κάνω.
3: Γιατί,
1: για
3: ποιο λόγο?
1: Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
3: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
4: πορεύονταν αυτό?
1: Λέξτε,
3: δεν έχετε απορία δηλαδή?
1: Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.

0: σκοτίστηκα.
1: Δεν θέλει να μάθει. Αυτό δεν θα κάνατε κι εσείς. Αν μαθαίνετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι. Σκοτούρα σας μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει η σκασίλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη συντροπή δική τους, πώς δεν λέει και κανένα τέτοιο. Μη συντροπή δική μας. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θελήσει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε, θα σκοντάψει πάνω στο βασικό γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου. Οπότε όλοι ξέρουν, κανείς δεν μιλάει και το παίζουν ανώτεροι τάχαμ, δήθεν, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Που αν ήταν στην αντιπολίτευση, θα είχαν κινήσει γη και ουρανό, όλο τον πλανήτη, για να αποκαλύψουν ποιος έχει ακούσει ένα μόνο τηλεφώνημα, όχι όλη τους τη ζωή. Αλλά εδώ σκοτίζονται και μας το παρουσιάζουν με αυτόν τον πολύ ωραίο και αστείο τρόπο, γιατί απολογούνται μονίμως στα κανάλια, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν βασικά πράγματα. Έχουμε τρεις κατηγορίες υπουργών. Έτσι τους χαρακτήρισε, τους κατηγοριοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
3: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
2: Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγως επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξανά το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Boing. Boing. Είναι το κανονικό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών. Το Δένδια ήθελε να υπονοήσει. Έχει ένα κόλλημα με τον Δένδια. Συνέχεια σε αυτόν αναφέρεται και σε κάποιους άλλους, αλλά βασικά είναι στον Νίκο Δένδια, και ακούσατε ότι κάποιος με το αεροπλάνο γυρίζει όλο το σύμπαν, οπότε αυτό είναι αφορμή για μας να αλλάξουμε επίσης μουσικό στυλ.
4: Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
5: Πιλότος.
6: Πιλότος.
5: Ναι, κλασικά.

0: σκοτίστηκα.
1: Ανοίξτε να βγω.
2: Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου είναι μία: να πετάμε στα σύννεφα.
1: Να η αγάπη μου να πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
3: Αγάπη!

0: Πες και η μάνα σου.
1: Αυτή είναι η βούλτευση στο τέλος, αφού πετάξαμε πάνω, θα ξαναπετάξουμε σε λίγο, που λέει «Ω Χριστέ και μάνα σου». Έχω ακούσει διάφορα, είναι επικλήσεις προς τον Θεό Χριστό, ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Απίβδησε σε ένα πάνελ η βούλτευση και χρησιμοποίησε αυτή την επίκληση προς τα θεία, με τον Χριστό μας και την μητέρα του. Και το λέει με αυτόν τον τρόπο που το λέει. Ακούσαμε πριν τις τρεις, που είναι τέσσερις, κατηγορίες των υπουργών. Αλλά δεν τα είπε τόσο καθαρά ο Άδωνης. Να τα ακούσουμε ξανά για να τα εμπεδώσουμε.
2: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία που
3: είναι ψεύτες.
2: Υπάρχει μια κατηγορία
4: που είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες.
2: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που
5: είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Οπότε αφού το λύσαμε και είναι επίγειο, πάμε και στα υπέργεια.
6: Boing. Ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε να φιληθούμε.
7: Μα δεν είστε καλά, μα απαντάει. Συγχρεμότατη η συνοδός.
8: Φάρλι!
7: Να κατέβετε εδώ και με τέτοιο καιρό καθίστε.
9: Τι είπατε?
7: Ηρεμήστε. Να φέρω γιατρό.
10: Να φωνάξουμε τον γιατρό, δεν
11: το γιατρό, δεν παιδιά. Τι καθώς είστε και καμαρώνετε.
10: Μα. Γεια σου, μα. Μα.

0: τι πετιέται.
1: Μία πίτσα.
0: Να τι, να τι, να τι πετιέται.
2: Χριστός.
3: Τι ευκαιρία να τι κάνω εδώ.
4: Πέφτε τελευταίων ασπασμών.
5: Σκοτίστηκα.
6: Boing.
7: Έτσι λοιπόν, musical, έτσι λοιπόν, πετάξαμε πάνω, κατεβήκαμε κάτω, θα ξαναρθούμε τώρα στη γη, πατάμε πάλι, αφού πήγε πολύ καλά η πτήση τελικά και δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Μπίγαλης στο αρχικό τραγούδι με τίτλο Boeing. Νομίζω είχε 737, 747, θα σας γελάσω ποιο νούμερο ήταν. Ήταν τα παλιά αεροπλάνα, πετάγαμε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα, δεν ξέρω, τους τύπους. Να πάμε εδώ στην πραγματικότητα, γιατί κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα, το είπε πρώτος ο πρωθυπουργός μας χθες. Είναι το σύνθημα που βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα.
8: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
7: Όλοι μαζί, και ο Δένιας δηλαδή. Όλοι μαζί και είναι απολύτως σίγουρος. Όμως έχει έρθει η ώρα να βρούμε την υδρωμένη φανέλα. Ναι, θα την ψάξουμε. Θα τη βρούμε, γιατί είναι υδρωμένη φανέλα για το καλό όλων μας. Και παλιά στις διαφημίσεις πήγαινε μια κυρία, κάνει τα δικά της εκεί, μια νοικοκυρά στο σπίτι, στο πλυσταριό, οπουδήποτε. Και ερχόταν ξαφνικά μια κάμερα και ένας δημοσιογράφος και έλεγε: Κυρία μου, εσείς πόσα πορτοκαλιά φάγατε, τι κάνατε. Ήταν πολύ λογικό μέσα στο σπίτι να έρθει κάποιος να σε ρωτάει. Τι έκανες εσύ. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την φανέλα.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Κύριε μου.
10: Ναι παιδί μου. Κύριε αγόρι μου.
9: Είστε σίγουροι.
10: Πώς δεν είμαι αγάπη μου. Σιγουρότατη είμαι.
9: Ότι μπορείτε να βρείτε.
10: Όχι, δεν τα βρίσκω. Μάνα μου.
9: Με κλειστά μάτια τα ρούχα σας.
10: Ναι, αγάπη μου. Πώς δεν μπορώ. Αφού πλέον με ξεπλύνω.
9: Για να δούμε.
10: Έλα να δούμε. Αχ, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Όχι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σκληρό. Ούτε αυτό. Αυτό είναι γαριασμένο. Αυτό πρέπει να είναι του Θανάση του άντρα μου. Ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Γιατί είναι μαλακό. Είναι τρυφερό. Είναι απαλό. Είναι...
5: Το ιδρωμένο τισόρτ μου.
10: Να μην είναι και είσαι με 25 πόντους.
11: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή. Μια Κυριακή πρωί.
12: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
13: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
10: Είσαι με 25 πόντους.
11: Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
8: Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.

Αυτό, Ελληνοφρένεια, τελείωσε το musical. Από χτες έχει ανέβει στο YouTube η παράσταση που είχα πάρει και εγώ μέρος, με πολύ έτσι μεγάλη χαρά, για το Μίκη Θοδωράκη, οι κασέτες του Μελωδία, έτσι λέγεται, μέσα στους Ανθισμένους Κήπους, με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, τον Άγγελο Τριανταφύλλου σκηνοθεσία και ένα μπουκέτο νέων ταλαντούχων, ωραίων, πολύ καλών παιδιών. Ακούμε κατά καιρούς τραγούδια δικά τους. Όλη αυτή η παράσταση λοιπόν που πρώτο ανέβηκε στο Ηρώδιο, μετά στο Λυκαβητό πέρυσι τον Ιούνιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο YouTube με ωραία σκηνοθεσία, μπορεί να τη δει κάποιος. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται και με, τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες και κυρίως με αυτά που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο στην Κεσαριανή με αφορμή την Πρωτομαγιά. Αύριο έχει συναυλία, Σάββατο. Αύριο Σάββατο έχει συναυλία. Πολύ ωραία συναυλία. Πολύ θέαμα θα είναι. Μεθαύριο στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι προβάλλει τη ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα. Είναι το κομμάτι της παράστασης για το Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην Κεσαριανή. Το σκηνικό ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο που κάποια στιγμή ήταν κυκλικό, γύριζε και έδειχνε μια μάντρα. Θεωρητικός, όπως ακριβώς είναι η πετρόχτιστη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Στην παράσταση, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα αυτό, ακούγεται ο Αντώνης Φλουτζής, τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εμείς από εδώ, είναι ο γιατρός του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, ο οποίος διηγείται τι συνέβη αμέσως μετά όταν τα φορτηγά, τα καμιόνια μετέφεραν τα νεκρά πτώματα των 200 και τι έκαναν οι γυναίκες της Κεσαριανής και οι κάτοικοι στο δρόμο των Χωμάτινων που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι τον μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουνα, ήταν δίπλα, ειδικά και του Ηρωδίου τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί, είναι πολύ... Δεν είναι καν καρικλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της. Μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό.

0: σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέθανε στον δρόμο.
1: Γιατί, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης 1.200 ανέργων με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΧ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίου. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος το γήπεδο του Πανετολικού Τα Φαναράκια, μετά τη λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη, δήλωσαν οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Και εδώ τα χειροκροτήματα του κόσμου από την παράσταση του Ηρωδίου. Επαναλήφθηκε μετά αυτή η παράσταση και όπως είπαμε Λυκαβητό και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δυναμικό το κοινό. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Λαός και πρώτες διαφημίσεις.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας.
6: Όπως και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε αποστολή.
7: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
6: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
7: Ποιοι είστε?
6: Οι δαπίτες και παστίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
7: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.

0: Μέιτεν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
0: Τι είπα εγώ, μπορεί.
1: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
0: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστημιακά, να εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδική εισαγωγή, αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε λεχτές αγκάλες.
1: Σε κάθε χωριό.
0: Πω, ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
0: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστε αυτά.
0: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών. Εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει? Α,
5: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έξω να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Άρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Σκατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ουέ.
0: Ακούσε άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουέ, ουέ και δει.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, το με είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά.
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι, εσύ στράσος.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
18: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: New York. New York. New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Πάρα πολύ.

Εδώ η πιο ωραία μυρτιά, η πιο ωραία εκτέλεση της μυρτιάς, προσωπική πάντα γνώμη, πάλι από την παράσταση αυτή του για το Μίκη Θοδωράκη, όπως σας την είπαμε πριν, που ανέβηκε χθες στο YouTube, καθαρή, με καθαρό ήχο, με ωραία εικόνα, και μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη δει ολόκληρη, αφιερώστε ένα δύο, όσοι γουστάρετε τέτοια. Είναι όντως μια παράσταση υψηλών standards, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φτάσαμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσει κιόλα.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do things in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα, τα σκαμ.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βολοπιστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα?
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες?
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες?
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα.
3: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσπας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελιά θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στου Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε,
3: να πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Γιαγιά Πετίνη, του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλή μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: Αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μόνο κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς νετούς.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι από τα

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μπορούμε.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
3: Mercedes-Benz.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
17: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
19: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
20: Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Καλπάζει ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ στη χώρα μας. Άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο. Μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Στα όρια του στα νοικοκυριά. Στο συν 19,2% το μοσχάρι. Αύξηση 13,3% στο αρνί και το κατσίκι. Στα ύψη το κόστος στέγασης. Διανύουμε περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν τελικά και οι χείρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αντικαθιστούμε μια αδικία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού και η γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις και το φρένο στην εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, χωρίς αρνητική διάθεση, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Δένδια και δεν τίθεται θέμα αιμονής του κυρίου Γεωργιάδη. Πρόκειται, όπως είπε, για μια λεκτική υπερβολή. Την ίδια ώρα, νέες αιχμές του Υπουργείου Υγείας. Έκανε λόγο για υπουργούς που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Ενώ κατέθεσε μήνυση και κατά του Μάριο Σαλμά. Η σιγή του Νίκου Δένδια και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σχέδιο για ολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στους κάτω των 18 ετών. Εξετάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έρχεται η υποχρεωτική ασφάλιση των χρηστών και κόφτη στην ταχύτητα. Πάνω από 60.000 τα πατίνια στη χώρα μας. Τι ισχύει στην Ευρώπη? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία βρέθηκε στα νυχτά της Βασιλικής από ψαράδες και σήμανε συναγερμό στις αρχές της Λευκάδας. Τι εξετάζει το λιμενικό αλλά και το ειδικό κλιμάκι του στρατού που έσπευσε στην περιοχή. Γίνεται προσπάθεια για απελευθέρωση των Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Τουρκία και σήκωσαν το πανό στην Αγία Σοφιά, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στον απεγκλωβισμό πολιτών που επέβαιναν στο στόλισκο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έκανε τα δέοντα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Στη φυλακή εκτός νησιού και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Πήρα το όπλο για μπαλωθιές στη μνήμη του γιού μου και κατέληξα δολοφόνος, είπε ο δράστης. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας υλικές ζημιές. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πρόβα. Χιλιάδες κόσμος έχει εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι. Όλες οι λεπτομέρειες για την είσοδο στο ΆΚΑ σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της έναντι της Μάλαγα στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο το βράδυ διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αφρικανική σκόνη, συννεφιά και λασποβροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα στοιχεία, τα αμήλικτα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ακίζοντας το 5,4% από 3,9% που έτρεχε το Μάρτιο, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται, Έρη, για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, με βασικές αιτίες της ανατιμής στα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΛ, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα κίνησης αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι και τα γαλακτοκομικά. Πιο συγκεκριμένα, Έρη, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 17,1%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ακόμη και το φυσικό αέριο σε ένα μόλις μήνα ανέβηκε σχεδόν 40%. Εξίσου ασφιχτική είναι η εικόνα και στα τρόφιμα, καθώς ανατιμήσεις καταγράφονται σε κρέας, γαλακτομικά, βλευκές τροφές, φρούτα και λαχανικά, με ορισμένες κατηγορίες να ξεπερνούν ακόμη και το 12%, όπως το μοσχάρι, όπου οι αυξήσεις άγγιξαν το 19,2%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι το 13,3%.
1: Νομίζω δεν άφησε κάποια κατηγορία που να μην έχει αυξηθεί.
2: Ναι. Όντως έτσι είναι, Έρη, διότι αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να συνεχίζουν την ανωδική της πορείας, σημειώνει καταγράφοντας αυξήσεις 7,6%, ενώ ανατιμήσεις είχαμε σε ένδυση υπόδηση, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, τα εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ ακριβότερα ήταν και υπηρεσίες στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και στα ασφάλιστα υγείας.
1: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η Μαρία είναι στα όρια του στα νοικοκυριά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και όταν το δείχνουν τα στοιχεία, όταν τα δείχνουν τα νούμερα, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και το οικονομικό επιτελείο, έρει να προσθέσω ότι παρακολουθεί με αγωνία και προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς η ανωδική τροχιά των τιμών υπονομεύει την αντισταθμιστική ισχύ του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμύρων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ενώ ενισχύει και την πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα για να αποτραπούν ισχυρά πλήγματα στα εισοδήματα των οικοκυριών. Υπάρχει μια δύναμη πυρός έρη 200 εκατομμύρια ευρώ και σε συνόηση με τους θεσμούς μπορεί να αυξηθεί χωρίς να απεδραδιάζονται οι κανόνες του συμφώνου σταθερότητας.
1: Μάρη, βάλε μια ανατελεία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε νωρίτερα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον πληθωρισμό. Είπε ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα. Να τον ακούσουμε.
3: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα όσο θα παρατείνεται θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι τοποθετήθηκε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μαρία Ζάγκα για την τιμή της αμόλυβδης.
4: Οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ, ενώ κατορθώσαμε το απλό πετρέλαιο κίνησης με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να το έχουμε γύρω στο 1,80. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί βοηθάει τους επαγγελματίες. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Σιγά σιγά.
5: Εννοείται ότι δεν θα πάει με τίποτα κάτω από τα 2 ευρώ.
4: Η αμόλυβδη.
6: Ναι.
4: Δύσκολο το βλέπω. Θα έρθει το τιμολόγιο. Αν θα έρθει το τιμολόγιο από τα δηληστήρια, εμείς θα κατέβουμε αυτομάτως. Έχουμε, δεν έχουμε στην αποθήκη καύσιμο. Αλλά θα έρθει το τιμολόγιο. Άρα προσέξτε, το κουμάντο ποιος το κάνει, τα δηληστήρια.
1: Τώρα, Μάρια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιαλακάκης, ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά τις χείρες άνω των 60 ετών. Περί τίνος πρόκειται?
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν αφορά τη νέα παρέμβαση που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την ενίσχυση των 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, κάθε τέλος Νοεμβρίου, η οποία έγινε 300, μπράβο, αυξήθηκε κατά 50 ευρώ και για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο το χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Άρα, ναι, στο πακέτο του συνταξιούχου θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από φέτος τον Νοέμβριο, περιλαμβάνονται και οι χείρες άνω των 60 ετών.
1: Ο Κυριάκος Πιαλακάκης προανήγγειλε μάλιστα και κάποιον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και κάποια επιπλέον μέτρα. Ένα προϋπολογισμό συμπληρωματικό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύριων ευρώ και νομοσχέδιο που θα επαναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο πακέτο μέτρων, όπως ανακοινώθηκε με την αύξηση της ενίσχυσης των 20 ευρώ προς τους συνταξιούχους και τις χείρες άνω των 60, θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου, αλλά και επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Τώρα, στο παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις στο ίδιο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογιού με εξόφληση του 25% της οφειλής, η επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 νέους οφειλέτες, αλλά και, η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία υπήρχαν πιέσεις από την αγορά να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, νέο πλαίσιο ρύθμιση θα υπάρξει για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού, η οποία πλέον διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Πληροφορίες λένε, Έριν, κλείνοντας, ότι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο θα περάσει και η διάταξη που θα απαγορεύει νέες άδειες βραχυχρόνιες μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα και η νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιριών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για το δημόσιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ. Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ η λήψη αναγκαίων μέτρων, διότι οι πληθωριστικές τάσεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σχετικά με την ενίσχυση των 300 ευρώ που πλέον θα λαμβάνουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, όχι άνω των 65, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
6: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού, οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις, το φρένο στην εσωστρέφεια, όλα αυτά που συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια λοιπόν ασυνήθιστη κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο και μόνο πλευράς διάρκειας, γιατί κράτησε πάνω από 6 ώρες αυτή η συνεδρίαση. Και πέρα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία ανήλωσε το σχέδιο του για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και κάλυψε τους βουλευτές. Και αυτούς που ήρθε η ασυλία, λέγοντας ότι έκαναν μια αξιοπρέπεια, κάτι καταλαβαίνει, μια πίκα την οποία μπορεί να έχουν, αλλά και τους βουλευτές συνολικά, για τους οποίους είπε ότι όλοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, επόμενες τις εκλογές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Αυτές οι δύο τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, μαζί με την κάλυψη που προσέφερε συνέχεια στο Βασίλη Γιόγκιακα για μια αντιμετώπιση που είχε από τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο στη διάρκεια απάντησης επίκαιρης ερώτησης, βοήθησε αρκετά το κλίμα χθες να είναι πολύ καλύτερο σχέση με αυτό το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από σενάρια και φήμες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν φυσικά ενστάσεις, υπήρξαν διαφωνίες. Επίσης, για παράδειγμα, και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σοβαρές αιχμές προσωπικές κατά του Νίκου Δένδια. Αλλά συνολικά είπε και ο Πρωθυπουργός στο τέλος ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μίλησε για επικοδομητική κριτική. Ανανέωσαν το ραντεβού τους σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Ιούλιο. Τους είπε ο Πρωθυπουργός στο τέλος θα συζητήσουν, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει και ο ίδιος συνέχεια τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριο. Θα γίνει δηλαδή μια συζήτηση επί της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίτερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί να κατονομάζει τον Νίκο Δένδια, άφησε εκ νέου μια αιχνή, μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια. Αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης προβλήθηκε σχετικά στην συνέχεια, στα παραπολικά 91, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια, να υδρώνει στη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς. Διέψευσε τα σενάρια προ εκλογών εκ νέου, είπε ότι οι κάλπες θα γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεστε κυβερνικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της, το τακτικό, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
1: Και φυσικά, Κώστα, είναι έτσι και αξιοπερίεργη η σιωπή του κυρίου Δένδια, έτσι, όσον αφορά στο θέμα αυτό, διότι πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν εμέσως πλην σαφώς στο πρόσωπό του, χωρίς εκείνος ωστόσο να έχει τοποθετηθεί.
7: Ναι, ήταν ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, θεωρήθηκε και με ομιλία του κύριου Πλεύρη ότι υπερήχε μια τέτοια σχετική αιχμή. Ο ίδιος έλειπε στην Πορτογαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι, δεν θέλει ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του να τοποθετηθούν. Έτσι κι αλλιώς έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο, δεν μέριζε τέτοιου τύπου προσωπικές παραθέσεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε δημόσιο ούτε μέσω διαρροών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δένδια και ήταν μια ελεκτική υπερβολή του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς να υπάρχει αιμονική διάθεση από την πλευρά του.
8: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική φύση, δεν μιλούσε για κάποιου που δεν υδρώνουν. Είπε το αυτονόητο, το οποίο ο ίδιο το έχει βιώσει από βουλευτή Β' Αθηνών, υπουργό και πάνω απ' όλα ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, που έφτασε να ηγείται τη παράταξη και τη χώρα, ότι για να κερδίσει μάχε πρέπει να υδρώσει τη φανέλα.
9: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίω οι υπουργοί.
8: Να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματο. Πολλέ φορέ όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσά του δημοσιογράφου και την κοινωνία. Και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές.
10: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίας ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
8: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κ. Ζόπλος, θα επισκεφθεί τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Επί και πάλι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
9: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία το συνέδριο. Για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
1: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται για τον κύριο Δένδια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια αιμονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
11: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη, σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγως επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
12: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Και για την εικόνα η οποία έβγαλε χθες με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας αυτή τη φορά στην. Στο Sky αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχθηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διρεκτίβες αναφορικά με αυτή την με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο πέδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί. Δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο Υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλου στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας πατινιών, να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Αυτό όμως που δεν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά αναφέρθηκε εκτεταμένα στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή χθες στα παραπολιτικά, είναι ακόμα είναι η παρένεσή του να μιλήσει με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, και να αναφερθεί στην ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει κατά το παρελθόν, που έχουμε δει. Όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνται στην λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνει κανείς, αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
14: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
15: Πλήρης απαγόρευση.
14: Πλήρης απαγόρευση για τους
16: ασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασασ
15: Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9,

0: 7 και κολοκοτρώνει 3 26 10 270551 delta360.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Κάτω στο ζήτημα των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς σήκωσαν στην Αγία Σοφιά σημαία που έγραφε το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος, με τον Γιώργο Μανούση, τον ανεξάρτητο βουλευτή, να κάνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των ανθρώπων, ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν οι υπόρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιληθεί το θέμα και να έχει έσει ο τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και πρόσθεσε πως τα δύο άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα, Έρη, για την κατηγορία που τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές, είναι η υποκίνηση σε μίσος και ετρότητα και δεν αφορά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το περιεχόμενό της.
10: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
11: Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης, εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί, ή να αντικατασταθούν η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπόρους. Θα σας κρατώ ενήμερο, το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται επίσης σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, αναφέροντας τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιλωθεί το ζήτημα και θα έχει έσει ο τέλος.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμμουδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράστης αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντέ.

0: Στην Δυτική Κρήτη, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού περιστατικού στην Αμουδάρα, εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι. Τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμουδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας. Ωστόσο, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να αφαιθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτού έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης και Αυλοποτάμου,
0: που ζήτησε συγγνώμη στον πρόδρομο.
1: Που ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο.
0: Για όσα κάναμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου. Και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου του του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
2: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
0: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της Ημερησίας του Όπεν και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Εκταστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151, και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις δημογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
0: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο Vidcast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο Vidcast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
5: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε Προανακριτική Επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
0: Τώρα, νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου, ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αποφυλάκησης δια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα σε 36 καταστήματα. Έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους. Και εννοώ βέβαια εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες ή έχουν παραδεχτεί τέτοιου εγκλήματα. Να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής τους. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέχρι τα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι πολύ σοβαρό πάντως, είναι πολύ σοβαρό
6: που είναι. Βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακοί με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε που είχαν αποφυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα, να σας πω και πέρα από το ΟΠΕΚΕΠΕ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν στα μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση του κονδυλίου του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάση της υποψίας.
0: Και θα κάνουν χρήση. Και, ναι, ναι.
6: Ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
0: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Έτσι ακριβώς, κατετήρησατε στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε φέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνει την έρευνα εντός 4 μηνών, και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Μαμά και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν συναγερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, Σπύρο.
8: Αυτό ακριβώς, Έρη. Ήταν γύρω στις 4 ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
0: ναι.
8: Σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια, τα οποία ευτυχώς δεν είχαν εκραγεί, τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
0: Ναι.
8: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη, ναι, να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα πατίνια, είχαμε, ναι, μια σύμπτωση σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 2:30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους,
0: ναι,
8: στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε.
0: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
8: Πήγαινε
0: και αντίθετα.
8: Αλκοόλ.
0: Στη Βασιλείου Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
8: Αυτό ακριβώς έρθει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
0: Ναι.
9: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να λιμενιστεί στην Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, να κατέβουν μόνο για να πούν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των Άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη ή πανδημία ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα.
9: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεδαμένο διάστημα.
0: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται εχνηλάτηση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
9: Βεβαίως. Οπότε, και αυτό είναι ευχάριστο ότι γίνεται εχνηλάτηση. Ακόμη πιο ευχάριστη είδηση μία αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από χάντα ιό.
0: Ναι.
9: Και το γεγονός ότι γίνεται διαπλανητική, γίνεται πλανητική η γυνηλάτιση των κρουσμάτων είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, ναι, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής της περιοδίας.
1: Είναι ο πρώτος σταθμός, ναι. Τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό, ναι, στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: το
1: τώρα.
0: Nothing Else Matters.
1: Ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Και με έτσι με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής, πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα, αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποβροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλά να μην πλύνουμε αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες στην Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια έριξη των ελληνών όγκων,
0: ναι,
1: νομαδικής και φυσικά θερμοκρασία θα και με αυτή.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σήμερα και το Σάββατο από 21 ή 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να αγγίξει και τον Τριαντάρι που ακούγεται.
1: Το Τριαντάρι θα το αγγίξει στην Κρήτη και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη.
0: Αύριο το βράδυ στη συναυλία των Μετάλλικα, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος που.
1: Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακά και καιρικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece. Και έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου για όλες τις αθλητικές ειδήσεις με την ΑΕΚ φυσικά, η οποία πήρε την πολυπόθητη νίκη έναντι της Μάλαγα.
2: Σωστά, διεκδικεί το τέταρτο της Ευρωπαϊκό Τρόπαιο αύριο το βράδυ στις 9.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μπορεί το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί πολύ κίτρινο-μαύρο.
0: Ναι, διότι πρόσεξε τώρα, αύριο το βράδυ, αν κερδίσει και η ΑΕΚ,
2: ναι,
0: και πάρει και το τέταρτο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, και ναι, είσαι και εκτζής και είσαι και στους Μετάλλικα και περάσει και όλα. Δηλαδή είναι το απόλυτο πάρτι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Να πούμε για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο ανέβηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που κάναμε, μια ξενάγηση στο ΑΕΦ Εφημερίδα με τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή.
0: Ναι.
2: Που, μιλάμε αυτή τη στιγμή για όποιον κόσμο δεν το γνωρίζει. Στο ΟΑΚΑ εργάζονται εδώ και μήνες 2.500 εργάτες. Υπάρχουν 27 εργοτάξια,
0: ναι,
2: τα οποία υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα υπάρχουν και στη διάρκεια του Final Four. Είναι το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής του ΟΑΚΑ που έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Και από τα στοιχεία που μας έχει δώσει, μέσα στο Μάιο αναμένεται να περάσουν τις πύλες του ΟΑΚΑ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι αυτοί που θα ζήσουν το Final Four.
0: Ναι.
2: Εκτός από τους Metallica, θυμίζω, 23 του μήνα είναι η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden με σούσεις,
0: ναι,
2: του Final Four.
0: Σωστά.
2: Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που θα έρθουν για να καλύψουν αυτά τα μεγάλα event, ειδικά το Final Four. Οι καθημερινοί επισκέπτες που ξεπερνούν τους 25.000 καθημερινά πλέον στο, ναι, ΟΑΚΑ.
0: Οι αθλητές.
2: Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό μιλάμε. Είναι πάντως πολύ ευχάριστο γενικά να βλέπουμε μια εγκατάσταση που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά μετά το 2004, εγκαταλελειμμένη, να ξαναποκτά πνοή,
0: ναι,
2: να έχει ζωή καθημερινά.
0: Σωστά.
2: Πολύ
0: σωστά.
2: Βασικό.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ παίρνει σκυτάλη σήμερα.
2: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
0: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
2: Στο Telecom Center είναι το επίκεντρο τη γη.
0: Με το στέγαστρο Καλατράβα, τι γίνεται εσύ, Αλέξανδρε?
2: Μπε στο εφημερίδα να δει. Πόσοι εργάτες κρεμιούνται αυτή, ναι, τη στιγμή από το στέγαστρο Καλατράβα. Τα έργα θα ολοκληρωθούν, να πούμε, τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα
0: άμεσα.
2: Ναι, τον Ιούνιο. Το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ με ολοκληρωμένα τα έργα είναι η συναυλία της Άννας Βύσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιο event και αυτό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει που δεν είναι επιτρέψει τη σειρά με τη Βαλένθια να επιστρέψει στην Ισπανία. Πρέπει να καθαρίσει. Είναι άπειρη ομάδα η Βαλένθια. Το έχουμε δει και στο τρίτο παιχνίδι. Πώς πήγε να χάσει μια διαφορά 19 βαθμών, 19 πόντων, μόλις αισθάνθηκε την πίεση του ΆΚΑ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Να στριμώξει τους Ισπανούς. Να τους δείξει ότι δεν περνάνε σήμερα από το ΆΚΑ. Γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουν. Θυμίζω, αν ισοφαρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, πάει 2-2 μετά. Ναι.
2: Τελευταίο μάτς κρίνεται στην Ισπανία, στη Ρόιγκ Αρίνα. Νωρίτερα. Μπορεί να ξέρουμε την Τρίτη, ξέρουμε ήδη τις δύο ομάδες του Final Four, Ολυμπιακός και η Ρεάλ που απέκλεισε χθες το βράδυ τη Χάπουελ. Νωρίτερα στο Κάουνας, Ζάλγκυρης με Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους προηγούνται με 2-1. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ευχή για να έχουμε λίγο πιο ήρεμο κεφάλι, ναι, στη δύο εξαγωγή του Final Four, ας μην έχουμε και Ολυμπιακούς και Παθηναϊκούς και Τούρκους. Καλύτερα να έχουμε Ολυμπιακούς, Παθηναϊκούς και Λιθουανούς. Καλύτερα.
0: Ναι.
2: Πολλοί θα είναι και αυτοί,
0: ναι,
2: αλλά με πολύ καλύτερη κουλτούρα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη Super League. Εκεί τώρα πάλι ΑΕΚ.
2: Πάλι ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα μαγικό Σαββατοκύριακο, ναι, για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Βρισκόμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Και η ΑΕΚ, σε περίπτωση δικής της νίκης επί του Παναθηναϊκού, 7.30 ώρα την Κυριακή στην Allwyn Arena και ταυτόχρονα ισοπαλίας του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν θα ξέρουμε πολύ καλύτερα αν θα έχουμε θρίλερ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή αν θα στεφτεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Θυμίζω, ναι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται την ίδια ώρα, 7.30 ώρα και την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για τις αθλητικές ειδήσεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλή.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
0: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινσέτε. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο το Λοακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσοι εργασίες για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγη στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινσέτε. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο το Λοακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσοι εργασίες για το μεγάλο έργο αντιλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγη στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.

0: Generation.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα, αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινσέτε. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο Τολοακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσοι εργασίες για το μεγάλο έργο αντιλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κλειταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και Πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγη στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο το Λακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσεις εργασίες για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Τέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπεη στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγηση στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ξυπνήνια.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
0: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινσέτε. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο Τολοακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόση εργασίες για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Τέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόβλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγη στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας.

0: 60.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα, αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδός οι εργασίες για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και Πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγιτ στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρία.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation.

0: ένωση. Εποφελίζουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο το Λοκαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσοι εργασίες για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Τέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπεη στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγηση στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλία.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινσέτε. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο το Λοκαρνανία στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδός οι εργασίες για το μεγάλο έργο πλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπεη στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγιτ στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στροφή στη στέγαση κάνουν 9 από τα 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα στη Δυτική Ελλάδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE. Παρουσιάστηκε από τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας στο πόρισμα για την ασφάλιση στις σχολικές μονάδες. Προχωρούν πυρετοδόσοι εργασίες για το μεγάλο έργο αντιλησιοταμίευσης, την αμφιλοχία από την Δέρνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς από τα Αμπάρια Αγρινίου, διευθυντής στρατιωτικών ιερέων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πυρκαγιά στα γεφύρια Αλάμπε στο ζευγαράκι Μακρινίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Δήμου και πυροσβεστικής. Επιχείρηση διάσωσης πελαργού από την πυροσβεστική είχε εγκλωβιστεί στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο Κώστας Αρζόγλου στις πρόβες της παράστασης ράφτης κυριών της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδας, το Αγρίνιο πρωταγωνιστή και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανετολικός χωρίς γέλη, αλλά με στάγη στο Περιστέρι για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
9: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
9: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.